0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ ενημέρωσε μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Αφγανιστάν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας συνεχίζονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων. Μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή, στο Προκόπιο 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι με από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην παραχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αλλάξαμε και το τραγούδι, το κριτικό. Βάζουμε κάτι άλλο τώρα, λίγο διαφορετικό, γιατί. Συγγνώμη, όλο με τα ίδια και με τα ίδια τα βαρεθήκαμε τα ίδια. Πάμε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, η οποία και σήμερα προαλήφεται γενικώς καλοκαιρινή. Ζέστη, ε! Το βράδυ δεν ξέρω, ζεσταίνεστε. Εμείς τι γίνεται, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και ο σκύλος ζεσταίνεται, που υποτίθεται το τρέχωμα το έχει για να. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πιάσαμε τις πρώτες φωτιές χθες, ε! Ο άλλος λέει, πώς το λένε, 71 ετών Γάλλος, λέει. Θα μου πει, έπρεπε να τα κόψει, λέει, τα χορτάρια. Τα έχει, λέει, με ένα δίσκο, ο οποίος δίσκος, λέει, ήταν μεταλλικός, ο οποίος άναψε, λέει, ο δίσκος, πέταξε, λέει, τις ασπίδες, σωστός. Λοιπόν, πήρε φωτιά, λέει, εκεί πέρα. Τρέχανε οι πυροσβέστες, οι έρμοι να τις βρίσκουν. Εν τω μεταξύ, και στον Ημιτό έμαθα, λέει, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Ναι, και τρέχανε εκεί. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και κλιμάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, 15 του μηνός. Σας το έλεγα και χθες, δηλαδή την άλλη Δευτέρα τελειώνουμε όσον αφορά το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να δηλωθούν κιόλας ότι είναι καθαρά, ε? Και προσέξτε το νου σας, μην δηλώνετε ότι είναι καθαρά και δεν είναι καθαρά, διότι μου λένε ότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά και τα πρόστιμα, λέει, τα οποία πέφτουν είναι ψηλά. Τώρα που λέω πρόστιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τις πολεοδομίες πρωί-πρωί, ε? Και επειδή θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 8 παρατέταρτο και διάβασε κάτι ανακοινώσεις του στήλου, ήταν ιδιώτες οι οποίοι. Ποια ιδιώτες? Ποιοι ιδιώτες? Μέλη κανονικά των υπηρεσιών ή το στο κύκλωμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι αδιάκριτο, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας με αφορμή τις πολοδομίες. Αυτοί λοιπόν που πήρανε παρανόμως πώς. Διότι υπάρχει εξήγηση γιατί χρειάζεται, ενώ υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα στις πολεοδομίες για να πάρεις άδεια κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία διαζώσεις, ε? Γιατί? Διότι υπάρχει, λέει, πολυνομία, και αυτή η πολυνομία δίνει τη δυνατότητα, λέει, στους γνωρίζοντες να κάνουν παιχνίδια. Με το αζημίωτο βεβαίως, ε? Με το αζημίωτο βεβαίως, βεβαίως, που έλεγε και ο γνωστός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ερώτημα. Αυτό λοιπόν το σπίτι το οποίο παρανόμως πήρε άδεια και χτίστηκε, ή τέλος πάντων έγιναν οι παρανομίες κλπ. Θα έχει επιπτώσεις ή μόνο ο πολιτικός μηχανικός ή αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, για πέρα από τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις μέσω της δικαιοσύνης όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες που κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Ε, δεν πέφτουμε, εν τω μεταξύ. Τώρα για αυτό το σύστημα και το κύκλωμα της πολυοδομίας σε 3-4, λέει, δήμους εκεί στα βόρεια. Ένας από αυτούς και ο δήμος, λέει, και ο δικός μου, τέλος πάντων, ο Αμαρουσίου. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο δήμαρχος. Λοιπόν, είχαν, λέει, εντοπίσει, λέει, ο Δήμος Κηφισιάς έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ο ένας από αυτούς που μετήχε στο κύκλωμα ήταν, λέει, σε εμάς. Είχαμε πάρει, λέει, κάτι χαμπάρι και τον διώξαμε, λέει, τον βγάλαμε από τη μέση. Αλλά αυτός, λέει, περίεργος πώς μετά δεν έφυγε παρά το ζήτημα των ύποπτων δεδομένων που κατεγράφησαν κλπ. Κλπ. Αντί λοιπόν να περάσει, ξέρω εγώ, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, να περάσει μια εσωτερική διαδικασία να δουν αν ισχύει, δεν ισχύει, αν καταγγελίες κλπ. Πήγε, λέει, αλλού. Ε, μα άμα πηγαίνεις αλλού δεν κάνουμε δουλίτσα, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, δηλαδή, που το λέω. Με συγχωρείτε, ε! Λοιπόν, επίσης να μην το ξεχάσω, με αφορμή αυτό που πιάσανε χθες το Γάλλο των 71 ετών, τον άλλον το μελισσοκόμο εδώ που πήρε φωτιά τα κάρβουνα στο κέντρο της Αθήνας, τι έγινε, το βρήκαμε? Γιατί ξεχνιόμαστε λιγάκι με τις φωτιές, εννοώ, ε! Σηκώνονται τα άρματα πυροσβεστικά, CL415, έχουμε παραγγείλει το 515, θα έρθει από τον Καναδά όταν θα έρθει κλπ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε! Δίνουμε λεφτά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, μάλιστα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, συγγνώμη, έχουμε και το Πατριάρχη Ιερουσαλήμου να λέει χθες στην κουβέντα που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό, ότι μιας και τα είπε, λέει, με τον Δονάλτιο την περασμένη εβδομάδα, ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, έρχεται ο Δονάλτιος. Επιθυμεί, λέει, να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που έχει πει η Αμερικανίδα πρέσβης, με λίγα λόγια, τα επιβεβαίωσε και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή και αναφέρεται σε έναν πλάτανο. Είναι, λέει, στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα, λέει, στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού στο Κουκάκι. Υπάρχει λοιπόν ένας πλάτανος, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή εκεί είσαι εσύ, Λαμόγιο. Α, εντάξει. Κανόνισε, πάω κάνω μια ζημιά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτός ο πλάτανος, ο οποίος είναι στο ένα πεζοδρόμιο και έχει ανέβει τόσο ψηλά, φτάνει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών. Στο σημείο, λέει, που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση, λέει, τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, διαβάζω. Η επιβίωση, λέει, ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα το καταλάβετε. Φεύγει, σας λέω, ο πλάτανος από το ένα πεζοδρόμιο και ανεβαίνει. Δηλαδή, για να υπάρχει πλάτανος, πάνε πίσω από κάτω έχει νερά. Εκεί στην ευρύτερη γειτονιά τη δικιά μας υπάρχουν τρεις πλάτανοι σε ένα σημείο, τέλος πάντων, αλλά μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι από κάτω είχε ρέμα. Και εντωμεταξύ, παιδιά, όταν το καλοκαίρι που έχει και τα φύλλα και λοιπά, εντωμεταξύ ο πλάτανος είναι και τεράστιο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έχει δηλαδή ένα κορμό, όχι επεξεγέλασε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του φθινοπόρου και πέφτουν τα φύλλα, από εκεί ο δοκαθαριστής ο έρμος που περνάει για να τα μαζέψει. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι είναι αυτό που λέμε η σκιά. Αυτό είναι η σκιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σήμερα κατά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την απόφαση, λέει, του Αρείου Πάγου για τα θέματα των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Καξέλη. Γιατί υπάρχει νέο θέμα, λέει, που προέκυψε με την απόφαση. Ποια είναι το νέο θέμα? Πώς θα είναι η ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου, Ποιοι θα είναι ακριβώς οι τόκοι των δανείων? Αλλιώς θα λένε, λέει, από την πλευρά των τραπεζών και των services, και αλλιώς θα λένε από την πλευρά των πολιτών. Και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα ποινικών εμπλοκών, μέσω δικαστηρίων δηλαδή, οι οποίες θα εξελίσσονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα και τα γεγονότα εκεί στη Μέση Ανατολή, που το ενδιαφέρον της ιστορίας εκεί στη Μέση Ανατολή είναι η παύση, λέει, των χτυπημάτων από τη μεριά της Τεχεράνης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, καθόλου τυχαία δεν γίνεται, διότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται διαμέσου του Πακιστάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε τώρα, παρακολουθεί τον τελικό του NBA. Οι New York Knicks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και τελειώνει σχεδόν ο αγώνας. Η φιλοξενούμενη ομάδα, η Spurs, προηγείται με 108-102. Προηγούνται με 2-0 οι Knicks. Και είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί την ώρα του εθνικού ύμνου, από ό,τι είδα στα κοινωνικά δίκτυα, που ανακοινώθηκε και ότι ήταν παρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακούστηκαν και πολύ ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αυτά είναι τα τεκτενόμενα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα? Λοιπόν, 93.4 το Brent, με μια υποχώρηση σχεδόν 1%. Χθες τέτοια ώρα ήμασταν στα 96-97, ήταν η πρώτη ώρα των χτυπημάτων εκεί που βαράγανε οι Ισραηλινοί, βαράγανε οι Ιρανοί, είχαμε ζητήματα και πολλές συναντήσεις έγιναν, να ξέρετε, παρά τα χτυπήματα, από ό,τι κατάλαβα, με χώρες, λέει, πέριξ της Τεχεράνης, που επισκέφθηκαν, λέει, την πρωτεύουσα του Ιράν για να συζητήσουν, λέει, μαζί με τους αρμόδιους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, περάσαν οι 100 μέρες, κυρίες και κύριοι, και ενώ τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά σχεδόν είναι κλειστά, κλειδωμένα, και ενώ λέγανε διάφορα ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου, δεν θα είχαμε ούτε αεροπορικά καύσιμα κλπ, δεν ξέρω τι γίνεται. Το χωνέψαμε κι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 90 είναι το WTI, το λεγόμενο ελαφρύ. Έτσι, και αυτό με μία πτώση 1% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Στα 50,25 όμως το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, συνεχίζει να πετάει πολύ ψηλά το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα. Αυτά για τα ωραία. Ο χρυσός, λέει, πέφτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να επενδύσετε στο χρυσό? Εκεί που ακουπάγαμε τις 5.000 δολάρια η ουγγιά τώρα είναι στα 4.364,3. Θα μου πεις και πάλι η τιμή είναι πολύ ψηλά, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά θέλω να πω ότι και τα ομόλογα μαθαίνω ότι γενικά, και μου λένε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά, ότι, πώς το λένε, δεν περνάνε τις καλύτερες των ημερών τους. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα τα πούμε και σήμερα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις πανελλαδικές, τα βασικά θέματα, βασικά μαθήματα δηλαδή. Τώρα μένουν τα υπόλοιπα και βλέπω σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται τώρα ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων. Πώς πήγαν οι μαθητές, αν έγραψαν καλά, αν δεν έγραψαν καλά. Αλλά όπως λέει ο άνθρωπός μας εκεί, ο μαθηματικός μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψουν καλά ή δεν θα γράψουν καλά, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να περάσουν. Γιατί δεν έχει σημασία, αν η γενική τάση των μαθητών δεν είναι καλή φέτος, πάλι θα περάσουν 70.000, πώς θα περάσουν 68.000 από τα παιδιά τα οποία έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Κλείνοντας την αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και με λεπτομέρειες, διαβάζω σήμερα στα νέα ένα θέμα, λέει, λύθηκε ο γρίφος της δυσοσμίας. Θυμάστε 19 Μαΐου που ψάχναμε να βρούμε τη μυρίζει, κάπου υπάρχει διαρροή, θα κάνει κανένα μπαμ και λοιπά και τα σχετικά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, το πόρισμα και λοιπά. Το πόρισμα δεν λέει τίποτα, παιδιά. Λέει ότι ενδεχομένως να είναι ένα πλοίο. Αλλά η ουσία της διαδικασίας αυτής είναι ότι τόσες μέρες μετά την ιστορία του περιστατικού δεν έχουμε μάθει, σκεφτείτε για να το πω διαφορετικά, να ήταν κάτι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Που και αυτό επικίνδυνο είναι προφανώς, λόγω της οσμής και λοιπά. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν να είχαμε κάτι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τέτοιο περιστατικό, τι θα γινότανε. Και ξαναλέω, από τις 19 Μαΐου είμαστε ακόμα στα συμπεράσματα, αλλά όχι στα τελικά συμπεράσματα, στα ενδεχόμενα συμπεράσματα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έως και καταπληκτικό, θα έλεγα. Στα του ανασχηματισμού δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Του ανασχηματισμού αυτών των μίνι κυβερνητικών αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του κυρίου Κότσιρα, του υφυπουργού, ο οποίος μετακινείται και γίνεται αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κύριος Κότσιρας. Η μέχρι τώρα υπουργική του πορεία, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που συμπεραίνω τέλος πάντων και συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά είναι σοβαρός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την ηλικία του, θα έλεγα. Τη θέση του κύριου Κότσιρα αναλαμβάνει ο πρώην δημοσιογράφος, αλλά άμα είσαι δημοσιογράφος, δημοσιογράφος παραμένεις, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος, ξαναλέω, γίνεται υφυπουργός, εντάξει, οικονομικών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει στη θέση του, παρά τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν γύρω από την αντικατάστασή του. Ότι ενδεχομένως αυτός, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυριανάκη. Τώρα στα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τα πολλά. Έχουμε μια αναμπομπούλα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, αν επιβεβαιωθούν την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί, όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Γιατί ιστορικό ήταν και αυτό που ζήσαμε την περίοδο 15-19, βλέποντας ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο, το υπόλοιπο θα το δω σήμερα, στο χιλιοστό. Συγκλονιστικό. Με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί ενδεχομένως φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη που θα το πω, το ότι πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι plan B μόνο, δεύτερο δηλαδή σχέδιο ή τρίτο σχέδιο, αλλά πολλά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αν και εφόσον κριθούν δύσκολες καταστάσεις. Κλείνοντας όμως από την άλλη μεριά, να πω ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά και στην πλάτη μας αυτή την περίπτωση το πόσο ανέτοιμη για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζω, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε μια χώρα έκτακτων περιπτώσεων όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε και τίποτα υπεπατημένοι, εμείς είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας. Αλλά ξαναλέω, για σκεφτείτε να είχαν δρομολογηθεί μια σειρά εξελίξεις και όλα αυτά που περάσαμε την περίοδο από το 10 και μετά να ήταν απλώς η παρονυχίδα και να μην είχαμε δει τίποτα ως προς τα σοβαρά τα οποία μπορούσαν να έχουν προκύψει. Διότι αν η Ευρώπη ήταν μια φορά γυμνή, εμείς νομίζω ότι ενδεχομένως να ήμασταν περισσότερες φορές γυμνοί. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι καλός, γωνιακό μαγαζί, αλλά έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα

0: Πασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα με τους μαθητές.

να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δραστής και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Της ηλικία μας το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σας, όλα να πάνε καλά. Είναι η ένατη μέρα του Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά και καλά. Διαβάζω το αγιολόγιο, εορτολόγιο σήμερα. Κάτσε γιατί δεν ακούω καλά και τα αυτιά μου εδώ πέρα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και τεσσάρων κανονικών Παρθένων διαβάζω. Ορέστου Διομήδους, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος Προύσης, Ανανίου, Κύρου, Κυρίλλου Οσίου και Παπαδοπούλου εν πάρο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά με υγεία. Εδώ και μισή ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ένα τελείο ήλιος και τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε και θα δεις πρώτα Θεός να είμαστε καλά στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Λοιπόν, μου λέει η ψάλτη με αφορμή τα οικόπεδα που λες και ότι τελειώνουν και πρέπει να τα καθαρίσουμε και λοιπά. Μου ζητήσανε, λέει, για να καθαρίσουν το οικόπεδο 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Τι να κάνω, λέω, το καθαρίσω και να μην το καθαρίσω. Τα ίδια λεφτά θα πληρώσω. Την πρώτη χρονιά που πήρα να καθαρίσω ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που είχε αφήσει σχολημένος ο πατέρας μου, το είχα αφήσει παιδιά, είχαν γίνει δέντρα ήταν τα χορτάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπρεπε να καθαριστούν. Σωστό είναι αυτό τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί αυτά γίνονται σπίρτο αναμένο, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήραν λεφτά και τη δουλειά δεν κάνανε. Τους κυνηγούσαν από πίσω να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Λοιπόν, ευτυχώς φέτος βρήκαμε ένα καλό άνθρωπο εκεί πέρα και τα καθάρισε μια χαρά και τα έκανε τζάμι όλα. Και κλαδέψαμε και έπρεπε να τα κλαδέψουμε. Λοιπόν, εντάξει, μου λέει η Σούλα, είναι καταπληκτική αυτή η φάση. Τι ωραία, άφησε τελευταία στιγμή για χιλιάρικο. Προφανώς τώρα εδώ πέρα βγαίνουμε ροκάματα. Όχι, παξεγέλασε. Μου λέει, δεν το άφησε, λέει, τελευταία στιγμή. Ο Μάστορας, λέει, δεν είχε κενό. Α, γιατί είχε κλείσει. Κατάλαβες, Βίλα Κροατή. Και 1000 ευρώ, λέει, 1000 ευρώ. Βεβαίως, πολλά λεφτά είναι. Δεν ξέρω τι έκταση έχει το οικόπεδο, αλλά 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, ενδεχομένως να μπορούσαν να βγάλουν και κάποια λεφτά οι Δήμοι, παιδιά, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά, με μια καλύτερο τιμολόγιο, οι Δήμοι, αν έχουν προσωπικό, θα μπορούσαν να βγάλουν αρκετά λεφτά. Τώρα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, επειδή με ρωτάτε, τελικός στο NBA, ο τρίτος τελικός, επικράτησαν οι Knicks με 115-111, άρα είναι 2-1 τώρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε αγώνες. Spurs, τι είπα εγώ, άλλο. Α, ναι, με συγχωρείς, οι Spurs επικράτησαν, σωστά. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι την Τετάρτη 8.30 τοπική ώρα. Ωραία, τα πάμε και αυτά, γιατί με κυνηγάτε και λίγο με τους αγώνες του NBA. Παρακολουθούμε και αυτά. Ο κύριος Ντόκας είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε πιο βατά πράγματα και πιο καθημερινά και να δούμε και τι θα γίνει και με την έρχεται και η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, γιατί αυτό νομίζω επικρατεί στις συζητήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα γίνει το χρήμα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δύο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, 46 χρονών, του Άλσους Βεϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Απέθηκε ελεύθερος και του βάλαν 5.800 πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό ήταν το ζήτημα, δηλαδή. 5.800, γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα του νόμου Κατσέλη, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ναι μεν το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όσο όμως δεν έχεις πληρώσει τις δόσεις, πληρώνεις ένα μήνα με το επιτόκιο το ένα μήνα, αν είναι παραπάνω μήνες που δεν έχεις πληρώσει, μετά για δύο μήνες είναι διπλό το επιτόκιο, τρεις μήνες τριπλό το επιτόκιο. Αυτό δεν είπαν στον κόσμο και οι δικηγόροι λέγανε άλλα πράγματα και τους μπερδέψανε. Και αυτό ανεβαίνει γεωμετρικά, Γιώργο, το επιτόκιο. Αν ήταν μόνο για κάθε μήνα, θεωρητικά θα ήταν άτοκο το δάνειο. Συνεπώς, επειδή πολλοί το είχαν παρατήσει, τώρα θα επιβαρυνθούν επιπλέον. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα με το νόμο Κατσέλη, γι' αυτό έχει εμπλακεί πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι δεν λύνεται το θέμα. Αν όντως, γιατί μίλησα χθες και θα έχω και επικοινωνία αργότερα με.
1: Είναι στη σελίδα 44, ναι, που ακριβώς το λέει ξεκάθαρο ο Άγιος Πάγος. Αν έχει ένα μήνα, προφανώς είναι το επιτόκιο του μήνα.
0: Το 1/12 λοιπόν υποτίθεται του.
1: Αν όμως χρωστάς επιπλέον μήνες, χρωστάς δύο μήνες, θέλεις να πληρώσεις, πάει δύο φορές το επιτόκιο. Τρεις φορές και ούτω καθεξής με γεωμετρική πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έχει εμπλακεί. Λοιπόν, σήμερα η Λαγκάρτ 7,5 ώρα μιλάει. Είναι προτελευταία μέρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε, πιθανότατα έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίου από το Σεπτέμβριο του 23. Πάμε στο 2,25. Ναι. Ακριβένει το κόστος χρήματος, η πιο ουσιαστικά αυτοί που θα το δουν περισσότερο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενα επιτόκια, θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες. Ανέστη, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Θα είναι πιο ακριβό, έτσι δεν είναι?
1: Συζητούν για δύο αυξήσεις υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά με 2,5%, αλλά κανείς δεν λέει ότι μπορεί να μην πάμε και για παραπέρα. Τώρα, ο νεοφώτιστος διοικητής, ο Kevin Walsh, ο οποίος θυμίζει είναι οικονομολόγος στη ΦΕΔ έναντι του Πάουελ που ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Τρίτη και Τετάρτη. 9 ευρώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, θα ανακοινώσει. Ο Τραμπ χθες του έριξε άλλη μία τροχιοδεικτική βολή, του λέει.
0: Δεν περιμένω, ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή, μην τυχόν και δεν του πάρει την τάση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός λένε ότι επειδή ξέρει οικονομικά. Και εν πάση περιπτώσει όμως είναι και αυτός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τα αγαπημένα παιδιά του Τραμπ. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά.
0: Okay.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακολουθήσει την τάση του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, αυτή τη στιγμή που ζούμε τον Ιούνιο, έχουμε ένα μπαράζ εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε δηλαδή πλέον μια αναδιάταξη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν, εξαγοράζονται. Μετά το Νησιάκο που τα έχουμε πει,
0: ναι,
1: εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών από ουγγρικό ομιλό, ο οποίος μπαίνει στην Ελλάδα, το 65%. Η εξαγορά ανακοινώθηκε χθες,
0: ναι,
1: και θα πάρει και το υπόλοιπο 25%, 35% με συγχωρείτε, σε βάθος χρόνου. Επίσης, πουλούνται τα νερά Σαμαριά στην Κρήτη, διότι ανήκανε στην Εθνική Τράπεζα Χανίων, η οποία επειδή συγχωνεύτηκε πρέπει να δώσει όλα τα assets που δεν είναι με το τραπεζικό, που δεν έχουν σχέση με το τραπεζικό.
0: Δεν εμπλεκόμενα με το τραπεζικό τομέα. Χώρο.
1: Αλλά γενικώς υπάρχουν πολλές κινήσεις πλέον. Οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι χωρίς ρευστότητα και χωρίς δίκτυα διανομής στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν στη σύγχρονη εποχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτοί που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο μέρες,
0: ναι,
1: πέρα από τους φιλάθλους,
0: ναι,
1: είναι και ο κλάδος της μπύρας, που βλέπει μαύρες ημέρες. Ο Μάιος είναι πτωτικός για την μπύρα.
0: Ναι.
1: Δεν το καταναλώνει ο κόσμος. Μάλιστα, βρέθηκα σε κάποια γεύματα τελευταίες ημέρες οι ίδιες θεάτρες να λένε ότι με το αλκοτέστ έχει μειωθεί η κατανάλωση ποτού κτλ. Πιστεύω ότι με το Μουντιάλ τώρα και με τις παραγγελίες θα αυξηθεί το λαϊκό ποτό, είναι αυτό η μπύρα, έτσι όπως κανονικά,
0: ναι,
1: λέγεται.
0: Σωστό είναι αυτό. Και τα στοιχηματικές επίσης θα πάρουν τα πάνω της.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που είναι φοβερό είναι ότι βγήκαν στοιχεία για το ελληνικό ούζο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω, δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα στα τέσσερα ελληνικά ούζα εξάγεται πλέον στο Ιράκ. Μεγάλες πιένες για το ελληνικό ούζο. Το Ιράκ έχει ανακαλύψει ξαφνικά το ελληνικό ούζο και έχουμε φοβερές εξαγωγές.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι χρόνια που γίνεται. Τους αρέσει γιατί έχουν και. Έχουν και...
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά φέτος τα στοιχεία που βγήκαν τώρα στο πεντάμινο είναι καταπληκτικά. Και μια και αναφέρομαι για πεντάμινο, να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκαν τα στοιχεία πενταμήνου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 7,1% αύξηση του τζίρου, 6,6 δις ευρώ σε αξία ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ στο πεντάμινο. Πάνε εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Έχουν σαρώσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ούτε τα μικρά μίνι μάρκετ, ούτε τα τοπικά μαγαζιά, τίποτα. Και βέβαια, είπαμε, το τρίπτυχο της θλίψης, αν θες, αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές, το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο. Είναι ο εφιάλτης πλέον των καταναλωτών. Τα οποία πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται από πουθενά. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και μάλιστα να πούμε ότι ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, όταν προχθές ρωτήθηκε από συνάδελφο του ρεπορτάζ τι γίνεται με τον πληθωρισμό, έχει ξεφύγει, λέει, εμένα ρωτάτε, λέει, υπάρχει υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λέει, σε μένα έρχεστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον, το ότι καταλαβαίνουν και οι δεν έχουν απαντήσεις, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Τις απαντήσεις ψάχνουμε να βρούμε και την.
1: Στις 10 του μήνα.
0: Ναι.
1: Πλέον ο κόσμος κάνει πλέον ασκήσεις, ας πούμε, πάει ευρώ-ευρώ, τι θα καταναλώσει μέρα-μέρα, ας πούμε. Εντάξει, είναι.
0: Είναι δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Όλο και πιο δύσκολα. Και σε όποιο κομμάτι, σωστό είναι αυτό που είπες, είναι η λαϊκή, το σούπερ μάρκετ και είναι το κρεοπωλείο. Άντε πες και ένα αρτοπίο, αν πάρεις και ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι.
0: Αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά σε τμήμα της κοινωνίας δύσκολα.
1: Ακριβώς, σε μεγάλο κομμάτι πλέον, σε μεγάλο κομμάτι, και αυτό νομίζω φαίνεται από παντού.
0: Μετά αργότερα θα κουβεντιάσω και λίγο με τους ακροατές γιατί χθες είχα μια καλή ενημέρωση για τα περίφημα μη συφά, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόσο έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και όλοι με ρωτάγανε και μου λέγανε στην κουβέντα που έκανα χθες με κάποιους τέλος πάντων που γνωρίζουν τα ζητήματα, αν ποτέ θα ξαναγυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Τις τιμές,
1: ναι,
0: δηλαδή που ήταν πιο φτηνά. Δεν το βλέπω, χλωμό το βλέπω. Πάμε
1: να ακούσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι και αποκλειστικό, το βγάλαμε την Παρασκευή. Πλέον διευκολύνεται πλέον να μπει κάποιος στο χρηματιστήριο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια της Euronext.
0: Ναι.
1: και Γιώργο πολύ ο πύχης του κόστους και της γραφειοκρατίας που χρειαζόταν μέχρι σήμερα να μπει μια εταιρεία. Πλέον χρειάζεσαι πολύ λιγότερα χρήματα, ναι, δεν χρειάζεται τόσο χαρτιά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ρίχνει πολύ τη διασπορά για τους ιδιοκτήτες. Μέχρι τώρα ο φόβος των επιχειρήσεων ήταν ότι μπαίνοντας στο προγραμματισμό πρέπει να δώσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στους μετόχους. Εγώ δεν θέλω. Πλέον το ρίχνει πολύ αυτό το Euronext
0: για να
1: προσελκύσει.
0: Μπράβο, για να φέρει κόσμο.
1: Αυτός είναι και ο στόχος και του Κερακάκη ως πρόεδρος του Euronext, που θα σου λέει: έχουμε 11 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λιμνάζουν σε καταθέσεις και αποταμιεύσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να έρθουν μέσω χρηματιστηρίων και όχι μέσω τραπεζών, και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα μπαράζ εταιρικών ομολόγων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν οι εταιρείες με βάση αυτό το κλίμα που έχουμε. Ακολουθεί τώρα η Motor Oil, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή Lambda Development που φτιάχνει το ελληνικό τρέχει τη Motor Oil, το Μήλο Βαρδινογιάννη, να τύσει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσει η Optima Bank.
0: Αυτά θα είναι αυτά που λέμε λαϊκά ομόλογα. Θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ένα ποσό που θέλει.
1: Θα μπορείς μέσω του κωδικού που έχεις στη χρηματιστηριακή στην τράπεζα να αγοράσεις. Και μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε είναι ο ΑΔΜΗ, έτσι, που έρχεται να κάνει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκατομμύριο. Επίσης 24 με 26 Ιουνίου μπαίνουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα. Μας ακούν και κυρίες. Το χρηματιστήριο τη βάζει η μητρική εταιρεία Ideal. Γενικά κινείται το πράγμα, υπάρχει κινητικότητα. Το θέμα, αν σταματήσει και η ιστορία, ας πούμε, του πολέμου, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα.
0: Αυτό λέμε, να τα σταματήσει και ο πόλεμος, να δούμε πότε θα σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Γιατί και τον άλλο πόλεμο τον περιμένουμε να σταματήσει ανέστη μου και το βλέπουμε ακόμα να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έλα.
1: Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας είναι Παρασκευή. Περιμένουμε την είσοδο της SpaceX στο Nasdaq του Elon Musk. Μπαίνει με κεφαλοποίηση 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση να μπει να διαβάσει το ενημερωτικό, αφιερώνει 20.000 λέξεις το ενημερωτικό SpaceX πώς θα μετοικήσει το ανθρώπινο γένος στη Σελήνη και στον Άρη και θα ζήσει εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του ρομπότ. Είναι καταπληκτικό αυτά που γράφονται.
0: Σενάριο επιστημονική φαντασία.
1: Πάντω μα άδειξε, ρε παιδί μου, και ο Κάμερον του Σβαρτζενέγκερ και ο Σπίλμπερ και όλα αυτά. Δηλαδή.
0: Τι να προλάβουμε, Ερσιάνε. Τα ραπανάκια ανάποδα θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόκα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μα πει ο Ανέστη σήμερα. Λοιπόν, σωστά λε, αγαπητέ Σωτήρη. Καλημέρα. 1000 ευρώ λέει το ένα, 1000 ευρώ το άλλο, αλλά λέει χωρίς απόδειξη όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ποιος δίνει απόδειξη από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα οικόπεδα? Κανένας. Κανένας, ούτε ένας. Προφανώς. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό το λες το ζήτημα αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Λοιπόν, γιατί μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Γειτόνισσα, καλημέρα. Αυτό λέει το χρυσό, δεν το κατάλαβα. Τι δεν το κατάλαβα? Απλό είναι. Πέφτει ο χρυσός. Γιατί πέφτει ο χρυσός είναι ένα ζήτημα. Όταν είναι περίοδος που είναι αναταραχή γενικότερα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Απευθύνομαι στους φίλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Λοιπόν, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Διαφήμιση.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Έχει ανοίξει μια μάχη τώρα με τους ακροατές. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνουμε απόδειξη. Λέει ο Βασίλης από την Πατρά. Και τι κάνεις την απόδειξη, μου λέει, από αυτό που θα σου καθαρίσει. Θα τη βάλεις, μου λέει, στα έξοδα. Σωστό κι αυτό. Εν τω μεταξύ, με τις αποδείξεις τελειώσαμε, έτσι. Δεν είπα, θυμάμαι παλιά. Στη λαϊκή, παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Πήγαιναν και μαζεύαν τις αποδείξεις και κόβαν από ότι τώρα δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή, υπάρχει μία στις 20, αλλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ασπάτογλου για να δούμε για τις τιμές των καυσίμων, ακούστε και αυτό. Ξέρετε ότι την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, η FIFA, ακούστε, επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ομάρ Αμπντουλκαμπίρ Αρτάν, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από τη Σομαλία, δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο μετά την άρνηση εισόδου του, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, αυτός διεθνής διαιτητής Σομαλός είχε πάρει βίζα κανονικά, μπήκε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μπήκε το στείλανε στην Κωνσταντινούπολη, ζουμπιχτό, πίσω. Η Σομαλία, λέει, βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης ταξιδιών που είχε εισάγει η κυβέρνηση του Δονάλτιου. Γι' αυτό, λέει, δε. Γεια σας. Παρά το γεγονός, λέει, ότι είχε πάρει βίζα. Λοιπόν, η FIFA έβγαλε ανακοίνωση. Δεν εμπλέκεται, λέει, σε διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζες, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση, λέει, του συγκεκριμένου διαιτητή του Σομαλού δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Άρα, με λίγα λόγια, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι να φύγετε. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ορθώς, λέει, ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής που είναι οδηγός στα λεωφορεία. Οι καταναλωτές δεν φταίμε, λέει, για τον τζίρο στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν βρίσκω εναλλακτική. Γιατί ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, που ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι και πολλά, εκεί βρίσκουν και τις ενδεχομένως φτηνότερες τιμές, κυρίες και κύριοι. Το 71% της αγοράς ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Παράγραφος. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Κάθε Τρίτη τον ταλαιπωρώ για να μας πει τις τιμές για τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πολύ πρωί. Να σας πω, είδα βενζίνη τώρα το πρωί, προερχόμουν, 1,96 και είδα και πετρέλαιο 1,65-66, κάτι τέτοιο.
17: Σωστά το λέτε. Εκεί έχει διαμορφωθεί η τιμή αυτή τη στιγμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και τα Αθήνα, μεγάλα αστικά κέντρα,
17: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
17: Και βέβαια αυτό προέρχεται από τις τιμές του αργού, οι οποίες έχουν τελικά κάπου σταθεροποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χτες ήταν στα 96,5 δολάρια που έκλεισε το βράδυ.
0: Ναι.
17: Σήμερα κινείται στα 93,5.
0: Ακριβώς.
17: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Να σας πω κάτι. Και έχουμε και πόλεμο. Προσέξτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι.
17: Όπως το λες και εσύ, μπράβο.
0: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι στα 93, που ήταν, ξέρω εγώ, 70 πριν. Αλλά επειδή ακούγαμε διάφορα τρελά και που και πέρασε 110 και πήγε 115 και άλλοι λέγανε θα φτάσει και τα 200 δολάρια, ηρεμήσανε. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ που είμαστε.
17: Και εκεί πιστεύω θα κρατηθούν για να μπορέσουν να έχουν και αυτή κερδοφορία, γιατί το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή σου ότι πράγματι δεν θέλουν να πάνε και πολύ χαμηλά, γιατί περίπου εκεί στο κατοστάρικο θέλουν να σταθεροποιήσουν αυτή την τιμή και έτσι
0: ναι,
17: γίνεται.
0: Ναι.
17: Τη βλέπουμε στα 96,5, τη βλέπουμε στα 94, 97, εκεί περίπου και εμείς κινούμεθα σε αυτές τις τιμές τελικά και πιστεύω ότι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Δηλαδή σήμερα δεν είχαμε ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις τόσο
0: μάλιστα
17: στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο μια πολύ ελάχιστη, πολύ μικρή αύξηση η οποία δεν είναι αξιαλόγου.
0: Mm-hmm.
17: Άρα λοιπόν και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες έτσι είναι, που σημαίνει ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αυτές τις τιμές οι οποίες έρχονται από το Παρασκευή, το Σάββατο. Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπατε και εσείς.
0: Η μέση τιμή ποια είναι, κυρία Σμάτογλου? Εντάξει, λέμε για τα μεγάλα αστικά, αλλά στην περιφέρεια πού είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται?
17: Η μέση τιμή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή ή ανά δύο ημέρες, όπως εφοδιάζονται τα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων,
0: ναι,
17: αλλά η νησιωτική Ελλάδα, ας πούμε, ο εφοδιασμός μπορεί να είναι ανά δεκαήμερο, ίσως καμιά φορά και ανά δεκαπενθήμερο.
0: Okay.
17: Που σημαίνει ότι υπάρχει απόκληση όσο αφορά στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης τους. Που δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό για τη μέση τιμή. Η μέση τιμή πανελλαδικά μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,040 η βενζίνη, αλλά αυτό, όπως σας είπα, λόγω του ετεροχρονισμένου εφοδιασμού των πρατηρίων της περιφέρειας
0: δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
17: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κυκλάδες, τα απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Αμοργός, μπορεί να έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή. Μπορεί να έχει υψηλή τιμή το Καρπενήσι. Γιατί όμως? Γιατί δεν είναι ακόλουθη
0: μέχρι να πάρει
17: ομοιώσεις της αγοράς. Σωστά.
0: Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτογλου. Την καλημέρα μου. Καλή
17: καλημέρα σας. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο νεαρός απέναντι είναι επιτακτικός, μου λέει πες και για το ZAP Taxi Club. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες ή οδικοί ταξί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της εθνικής leasing με leasing. Μειώνουν τα μηνύα τους έξοδα έως και 30%, έχουν δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική και μάλιστα έρχονται και νέοι ταχυφορτιστές εκτός από το ΆΚΑ, το αεροδρόμιο, τον Πειραιά ή την περιοχή του Ρέντι. Καλύπτει σέρβις και ασφάλεια και απολαμβάνει και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP TaxiClub.gr για να κάνετε τώρα αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με την Μελάνια που ήρθε από το Λευκό Οίκο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
18: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
26: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
25: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
26: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
27: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπαγού 10.
28: Η ώρα είναι 7.
29: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
30: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
31: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
32: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλιοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστινίο. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη των ισχυρών Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, οι Σιρήνες συνεγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σε συνέντευξή του απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σιουκούλη στη θέση του εκπληπώντος Νίκου Ταχαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίωται βραβείο ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
4: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη.
0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10:50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος γαλλοσυπηικός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Σύμβουλο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοσή του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότατη κατάστασή του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Και επίτρεψέ μου να αρχίσω από δύο σημεία που έχουν κίνηση και δεν την περιμένουμε. Το πρώτο είναι η Λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, που αντί να αρχίζει από το δάσος Χαϊδαρίου η αναμονή, το ποτηλιάρισμα, αρχίζει από το παλατάκι Χαϊδαρίου. Είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Η Ιερά Οδός είναι, κατά από αυτές τις συνθήκες, μια καλή εναλλακτική που μας βγάζει στο Δαφνί. Εν συνεχεία οδεύουμε προς το Σκαραμαγκά. Το δεύτερο σημείο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα. Καθώς συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στο Φλίσβο, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, συναντάμε μποτιλιάρισμα, θα δούμε αν θα μεγαλώσει ή όχι. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνη Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και εν συνεχεία στην Κόνονος για να πάμε στην πλατεία Υποδαμίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή, προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και δευτερευόντως το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, με χαμηλές ταχύτητες όμως, όχι με μποτιλιάρισμα, και έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιβόροι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η άνεμη βόρεια 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky

0: Εδώ είμαστε 7 και 18 πρώτα λεπτά μετά το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο εδώ στον Sky 100,3 για να συνεχίσουμε την πορεία τη δικιά μας που ξεκινάει στις 6 και τελειώνει υπό κανονικές συνθήκες στις 8. Sky 100,3 λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους τους πρωινούς φίλους οι οποίοι και με μηνύματα και με καλημέρες και με σχόλια να είστε καλά για όλα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή που μας ακούει η Σαντορίνη και μου στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό μόνο και μόνο αυτή την εικόνα να βλέπεις κάθε μέρα που μπορεί να τη συνηθίζεις ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κύριλο που γιορτάζει σήμερα, είναι και παγκόσμια ημέρα λέει αρχείων και παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης σήμερα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174, η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είδα μια ανάρτηση που έκανε και τον κάλεσα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το ζήτημα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Γιάνναρος που λέει ότι υπάρχει ειδοποίηση, λέει, πυρομετεωρολογικής επαγρύπνησης που είναι σε ισχύ από χθες στις 11 το πρωί και θα πάει μέχρι αύριο Τετάρτη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η επαγρύπνηση. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι ο κύριος Γιάνναρος είναι δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ξυπνάει χαράματα. Όποτε τον καλώ στο τηλέφωνο μου λέει εντάξει, ξύπνιος είμαι. Να ξέρετε φίλοι ακροατές. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πυρομετεωρολογική επαγρύπνηση και πρέπει να δίνουμε σημασία εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά μέσα από την ομάδα μας, αν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί τα πρότυπα που ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο επίπεδα προειδοποιήσεων. Το ένα στα αγγλικά ονομάζεται watch, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε επαγρύπνηση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο επίπεδο είναι το alert, συναγερμός, εμείς το ονομάζουμε ειδοποίηση επικίνδυνων συνθήκων. Είναι ένας τρόπος να μπορούμε να επικοινωνούμε το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, το δελτίο επαγρύπνηση στο οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι από εχθές το πρωί 11, όπως σωστά είπατε, μέχρι και αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα περιμένουμε συνθήκες οι οποίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Οπότε υπό αυτή την έννοια χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζω να μην το χρειαστούμε, μπορεί να έχουμε μια περίοδο που οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Σε εκείνη την περίπτωση θα υπάρξει ανάρτηση δελτίου επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων.
0: Σημαίνει ότι αυτό, όταν έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Υποψιάζομαι για τις γνωστές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην Ήπεθρο, που πρέπει να μην τις κάνουμε, να τις αποφεύγουμε, μην έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή οποιαδήποτε εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Γενικότερα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, όποτε θα έχουμε συνθήκες επαγρύπνησης, έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας στραμμένη. Όποτε είμαστε σε επικίνδυνες συνθήκες, εκεί πέρα χρειάζεται πολύ αυξημένη ετοιμότητα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ομάδα στην οποία είστε, ξαναλέω, έχετε μια ειδικότητα που λέγεται πυρομετεωρολόγος. Συνεργάζεστε με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κύριε Γιάνναρε?
1: Κύριε Ψάλτη, κοιτάξτε, πέρασε νομίζω πριν από 2 μήνες ένας καινούριος νόμος που αφορά την πολιτική προστασία στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος έχει το κωδικό όνομα Ενεργή Μάχη, προβλέπεται η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας με το Υπουργείο
0: Κλιματικής
1: Προστασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Είχε ξεκινήσει μια συνεννόηση, μια συζήτηση για το πώς θα δομηθεί αυτή η συνεργασία, γιατί ναι, προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα,
0: ναι,
1: η οποία διακόπηκε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς και με τη νέα πολιτική ηγεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λογικά ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Είμαστε ήδη μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδος σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία προϋποθέτει πολλά πράγματα, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με αυτά τα δελτία στα στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή, προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να είναι εύληπτη και από τον κόσμο, αλλά και από φορείς οι οποίοι θα τους αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία επιχειρησιακά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο όχι ανταποκρινόμαστε στις δασικές πυρκαγιές, αλλά προετοιμαζόμαστε και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννάλη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 7 και 24, ότι εκτός από την πυρκαγιά που είχαμε στην Περαχώρα, έχετε πάει από εκεί από την Περαχώρα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, πριν από κάνα δίχρονο που είχα πάει, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά. Εχθές είχαμε λοιπόν και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον Ιμητό. Είδα μια ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος του Ιμητού, ο κύριος Κωνσταντάτος, ο οποίος αναφέρει ότι σε 3 λεπτά χθες το βράδυ, μετά τις 10:30 που εντοπίστηκε, λέει, η πρώτη φλόγα, έφτασε στον Ιμητό η ομάδα εθελοντών και έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το γήπεδο της Λαύρας, που είναι στα σύνορα μεταξύ Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Λοιπόν, τα μάτια μας 14 λένε ότι ενδεχομένως αυτό να προήλθε από κάποια βεγγαλικά. Τα μάτια μας 14, το ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Γενικώς δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την

0: πρόσφερα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο Σωτήρης ο φίλος μου έχει στείλει εδώ και καμιά ώρα ένα μήνυμα σχετικά με ένα άρθρο σε άλλο site για οδηγίες χρήσης για τους εξωγήινους. Τι να κάνω, ρε Σωτήρη, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάρεις εκεί να ρωτήσεις γιατί αναφέρθηκαν στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ηλίο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, είναι συγκλονιστικό το, αν το δει κανείς ψύχρεμα. Το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό νομίζω ότι αποκομίζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ψυχραιμία, ξαναλέω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι για το Μελισσοκόμο τα είπε και ο Ντόκας στο Άλσος Βεϊκού. Δεν αθώθηκε. Έφαγε πρόστιμο. Δεν αθώθηκε ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα για μένα το που πάνε τα. Πώς το λένε, οι κυψέλες. Ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Γιατί θα μου πεις στην περιφέρεια είναι καλύτερα. Όχι, αλλά λέω. Λοιπόν, και επίσης ο Βαγγέλης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ανοίγει νέα ιστορία, νέα επεισόδια μετά την απόφαση του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει ο Βαγγέλης, πολύ γρήγορα το λέω. Το Γενάρη μας πέρασε, έκανα ένα πρόγραμμα τη ΔΥΠΑ, τα γνωστά βάουτσερ των 750 ευρώ. Πήρα την πιστοποίηση κανονικά, αλλά λεφτά τίποτα. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, μου ζήτησαν τον αριθμό του τμήματος, τον έδωσα και μετά μου είπαν ότι αυτό το τμήμα στο οποίο ήμουν εγώ ήταν υποδιοικητικό έλεγχο, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οπότε αυτοί που τηρούσαν τις προϋποθέσεις παρασύρονται οι πληρωμές χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Δηλαδή οι προηγούμενοι που πληρώθηκαν σε ένα μήνα τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Είναι ένα καλό ερώτημα, Βαγγέλη μου, θα ρωτήσω και εγώ τη ΔΥΠΑ και οτιδήποτε έχω τις επόμενες μέρες στην εκπομπή θα τα πούμε. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο δικηγόρος ο κ. Γιώργος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Αν έκλεισε ή αν καταλαβαίνω ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για το φορέα.
0: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε, γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα νομικά υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Αναμένομαι ότι οι δαφάν θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μια αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα funds για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι η εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε, κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστίες και ασάφειες, που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Διαβάζω, μου επιτρέπετε, κ. Νικολακόπουλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στο νόμο Κατσέλη ή από την αρχή, όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο? Βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο Ψάλτης Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του, άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έλυνε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν, ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Α, άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο. Υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά. Η απόφαση αυτή του Αριουπάγου, στο ολομέλειο του Αριουπάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύς του είναι από τότε που εκδίδεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Αριουπάγο και οι τράπεζες και οι σέρβισες, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Αριουπάγος στην ιστορία αυτή, ή έχει κλείσει για τον Αριουπάγο η ιστορία αυτή?
1: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Έκρινε η Ολομέλεια ύστερα από προδικαστικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλιος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα φαντς και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
0: Μα αυτό ακριβώς, θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Να το πω απλά, εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση, μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξωδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα φαντς ή μη εφαρμογή, είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
0: Και χρόνο για κάθε και εμπλοκή και λοιπά, προφανώς.
1: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα φαντς και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το φαντ γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι, να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
0: Από
1: δηλαδή
0: τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
1: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να, ουσιαστικά, να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση, και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνει από τη διαδικασία.
0: Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα,
1: ακριβώς, βγαίνει από τη διαδικασία αυτή. Ή να το πω και απλά, ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
0: απογοητευμένοι και κόστους.
1: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
0: για να διευκρινίσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε. Τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα κίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν, διότι πέρασε και πολλά χρόνια που το κουβεντιάζουμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων.
1: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26.
0: Εντάξει,
1: η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις, ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης, και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότερο οι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
0: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
1: Όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Ναι. Τον φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
0: Α, γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην μπούμε και στην 7 ετία.
1: Όχι, ανοίγουν οι κλειστές προσφορές. Πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26
0: λοιπόν.
1: Ακριβώς θα προχωρήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αριού Παγού. Κύριος Κολιομιχάλη, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
2: Καλημέρα Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός
0: εισαγωγικών.
2: Το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων
0: Σταύρος
2: Νιάρχος, ναι, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα.
2: Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Η Σχιστού λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Γιώργου.
0: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως Δημήτρη που ανέβηκα, ξέρεις, την κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός. Καταπληκτικό.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα ΧΤΕΛ. Όχι, εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Ναι. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το Vert

0: Ξέρεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει οι πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ηρεμήσουμε από τις πολλοδομίες, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
5: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουμε και για κάποιο άλλο θέμα.
4: Αυτό σκεφτόμουν να σας πω κύριε Πετρόπουλο, ότι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, όλα για τις πολλοδομίες μιλάμε.
5: Μα σας προλαμβάνω και με το που με καλέσετε.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Σας περίμενα που είπε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Αργήσατε λέει να με πάρετε. Κύριε Πετρόπουλο, είδα και μια, νομίζω βάλετε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι.
4: Με αφορμή αυτό το νέο κύκλωμα. Που λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν λέει υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά ήταν λέει ιδιώτες.
5: Δεν ήταν μόνο.
4: Να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Νομίζω ότι κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Αφού λοιπόν μπαίνει λόγο, από ό,τι καταλαβαίνω, πολυνομίας που υπάρχει με πάρα πολλά παραθυρόφυλλα, πόρτες, πώς το λένε, πόρτες κουζίνας κλπ.
5: Που και επιτρέπουν τις ερμηνείες.
4: Έτσι, που πρέπει να έρθει σε επαφή. Μπράβο, ο ψάλτης με τον ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολλοδομίας, εκτός ή εντός πολλοδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
5: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
4: Ναι.
5: Και ξαναγίνει βέβαια το νέο.
4: Θα αλλάξει αυτό κάτι.
5: Ναι,
4: θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα.
5: Προσέξτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
4: Μόλις
5: βγήκε.
4: Ξαπλώ.
5: Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο όγκο.
4: Βέβαια.
5: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτό τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
4: Ναι.
5: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
4: Μισό λεπτό. Ωραία, κατάλαβα τι λέτε.
5: Ωραία. Είναι ένα πρώτο βήμα.
4: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολλοδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι. Διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
5: Ναι, η προσωπική έτσι
4: δέσμευση
5: και σχέση δεν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία,
4: ναι,
5: είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
4: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
5: προσέχτε,
4: πάει. Ναι, παρακαλώ.
5: Σε τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
4: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Η Ρόδο δεν είναι μια χαρακτηριστική περιοχή.
5: Χαλκιδική,
4: μπράβο.
5: Τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
4: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
5: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο.
4: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
5: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές.
4: Μάλιστα.
5: Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
4: Όχι.
5: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν. Για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
4: Ναι.
5: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
4: Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι με αφορμή τα κυκλώματα. Πέρα από τις ξαναλέω, θα πάει το δημόσιο εναντίον του υπαλλήλου του ή του ιδιώτη που λοιπά που έκανε αυτή την ιστορία με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι και μεγάλα. Οι κατασκευές οι οποίες φτιαχτήκανε, κατασκευαστήκανε με παρανομία αντιμετωπίζονται ή παραμένουν όσοι έχουν καλώς έχουν αφού έχουν πέσει υπογραφές.
5: Τακτοποιούνται αν διαπιστωθεί παρανομία, πληρώνονται πρόστιμα και συνεχίζουν και παραμένουν. Αυτές που είναι προς κατεδάφιση είναι οι πολύ βαριές παρανομίες που δεν έχουν καθόλου άδεια ή είναι σε περιοχές προστατευμένες. Αλλά και εκεί υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις. Δηλαδή τα προς κατεδάφιση, τα είχαμε βγάλει κάποια στιγμή τα στοιχεία, είναι περίπου 2.000 και δεν κατεδαφίζεται σχεδόν τίποτε. Σέρνονται με διάφορες προφάσεις.
4: Κλείνοντας, επειδή για να πούμε και την καλή κουβέντα, ότι με βάση τα δεδομένα. Η πάγια τακτική είναι ηλεκτρονικά πλέον να υποβάλει κάποιο στοιχεία για να παίρνει μια άδεια.
5: Από το 17 και από το 20 και μετά και όλα τα είδη των κατασκευών εκδίδονται με αυτόματο τρόπο.
4: Μάλιστα. Αυτό γίνεται μέσω της εμπλοκής του τεχνικού επιτελείου Ελλάδος.
5: Μέσω του e-άδειες και της πλατφόρμας αυτής. Όλες οι κατασκευές πλέον μπορούν να εκδοθούν. Εμείς φωνάζουμε ότι αυτές που έχουν εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ελεγχθεί. Οπότε σίγουρα εκεί έχουμε και μια καινούργια γενιά αυθαιρέτων. Πρώτον και δεύτερον, ότι όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πάνε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής και στα ΣΥΠΟΘΑ που κρίνουν περιπτώσεις που χρειάζονται πρόσθετη εξέταση ή που υπάρχει διχογνωμία μεταξύ αυτού που θέλει να εκδώσει την άδεια και της υπηρεσίας που δεν την εκδίδει. Οπότε πάνε σε αυτά τα συμβούλια. Και εκεί στα συμβούλια έχουμε το φαινόμενο και το γράφουμε και στην ανακοίνωση. Εμείς είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εκεί πέρα. Έχουμε συμβούλια στα οποία είναι οι ίδιοι άνθρωποι ιδιώτες, γιατί εκεί συμμετέχουν και δημοσιοπαλλικοί ιδιώτες. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί σε όλη τη χώρα. Δεν γίνεται να είναι στα συμβούλια οι ίδιοι άνθρωποι μια ζωή.
4: Ναι, σωστό. Η παρατήρηση είναι σωστή που βάζει.
5: Πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή.
4: Ναι, εκεί γίνεται έλεγχος για αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια. Παραπάνω, πώς το λένε, αρχή η οποία. Όχι, δειγματοληπτικά να ελέγχει και να διαπιστώνει.
5: Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακά επίπεδα.
4: Δόξα το μεγάλο δύναμο.
5: Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τη δόμηση, θέλουμε δημόσιο έλεγχο.
4: Ναι, και να υπάρχει και διαφάνεια.
5: Και λογοδοσία και διαφάνεια και δημόσια λειτουργία.
4: Άρα εντοπίσαμε 3-4 πράγματα, κύριε Πετρόπουλο,
5: που άμα θα μπορούσαν να λυθούν.
4: Όχι να λυθούν, που να δρομολογήσουν εξελίξεις.
5: Ναι, που να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον, γιατί το κληρονομούμε στα παιδιά μας.
4: Σωστό είναι αυτό που λέτε και ωραίο ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τώρα είναι πιο άγριο σε σχέση με το μέλλον.
5: Στο κυνήγι του κέρδους δυστυχώς, γιατί αυτό είναι κινητήρια.
4: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται που και πού, αλλά και το περιβάλλον να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, για τις ιστορίες των πολεοδομιών που υποψιάζουμε ότι θα τις ξαναδούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήβυνη θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
19: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
20: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού στην Ετρίβη χθες κοντά στα στενά του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του ορμού. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρενες συναγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ καθώς και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επιθέσεις με ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε συνέντευξή του. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
24: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούσαμε τις ειδήσεις από την κυρία Πασχαλίδη και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε την περιδιάβασή μας στον κόσμο των ειδήσεων. Έτσι, αυτό που έλεγαν κάποτε κόσμε με ζήτα, καλημέρα. Κόσμε, εννοείται, εμείς. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είμαστε στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου. Έχει ψιλοσυννεφιά επάνω. Δεν ξέρω, θα ίσως είναι έτσι κάνα δύο μέρες λίγο να καλβάρει. Αλλά αν πιάσουμε 15 του μηνός χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τον κλιματισμό όλη την ημέρα, σε κάποιες περιοχές ήδη πολλοί συμπολίτες κοιμόσαστε και κοιμόμαστε με κλιματισμό. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, έχει υγρασία. Αλλά λέω να μην δουλεύει από το πρωί. Δηλαδή μην είναι 24 λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου και του εξαιρισμού για να νεώνεται λίγο όσο το δυνατόν η ατμόσφαιρα μέσα στο διαμέρισμα ή το σπίτι ή την έπαυλη ανάλογα, ή τη μεζονέτα ανάλογα όπου κατοικεί ο καθένας και η κάθε μία. Καταλαβαίνω στα δύσκολα χρόνια της μιζέριας και της χούντας κούλη που πεθαίνουμε όλοι από φτώχεια. Το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και συμπάσχω και συμπονώ. Δεν μπορώ να πω είμαι αλληλέγγυος αλλιώς. Μην παρασύρθω όμως, σας ευχηθώ, αφού σας ευχηθώ καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα, να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας και σήμερα, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Για να μην τον καθυστερώ τον άνθρωπο, άρτια φιχθής από τη Φιλανδία, κάποια ένα πρωί θα μας κάνει την τιμή να έρθει να μας εξηγήσει τι είδε ο Αθηναίος στη Φιλανδία. Στον Νίκο Φιλιππίδη αναφέρομαι. Ένα σύντομο σχόλιο. Καλημέρα Νίκο, πώς είναι τα πράγματα?
5: Γεια σου Άρη.
3: Πώς είναι πρώτα απ' όλα τους Φιλανδούς, πώς τους είδες?
5: Τα έχουν όλα λυμένα.
3: Μπράβο.
5: Τα λέμε, τα έχουν όλα λυμένα. Είναι τακτοποιημένα.
3: Ναι.
5: Άνετα.
3: Βαρετή ζωή.
5: Ναι, θα το έλεγα, γιατί τους πέτυχα βασικά, δεν ξέρω πώς είναι το χειμώνα.
3: Αν τα έχεις όλα τακτοποιημένα είναι βαρετή ζωή, ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένα ψάχνεις όλη την ημέρα και ψάχνεις λύσεις, κατάλαβες. Οπότε τι να του πω του φίλου μου του Τέμου Λέτινεν που έχει πολιτογραφηθεί Έλλην, γιατί η Ράστη τη Γιώτα ενυφεύθη και από Φιλανδός έγινε και λίγο Έλλην.
5: Ναι,
3: έως και πολύ δεν ξέρω τώρα, δεν του έχω βάλει το ελληνόμετρο, δεν το ξέρω έτσι, κατάλαβες, ναι. Θα μου γράψει απάντηση, θα μου πει ο ίδιος πόσο Έλληνας είναι. Ναι, για λέγε.
5: Λοιπόν, γενικώς είναι ένας πολύ πιο πλούσιος λαός από εμάς. Είναι πολύ οργανωμένο σε επίπεδο υποδομές, με φοβερές συγκοινωνίες τραμ που δεν σε ενοχλούν.
3: Καλά, πελεγάγανε ξύλα τόσα χρόνια, ενώ εμείς είχαμε παραγωγή πολιτισμού. Και τι έγινε τώρα, πού τους είναι καλύτεροι από εμάς? Έσχος.
5: Έλατε. Προφανώς δεν ξέρω, υποθέτω από αυτούς που μίλησα ότι το χειμώνα δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα, έχει πάρα πολύ νύχτα. Τώρα ήταν συνέχεια μέρα που πήγα, είχε μόνο 3 ώρες νύχτα όλες και όλες. Οπότε ήταν.
3: Ξεφαντώνατε όλη την ημέρα λοιπόν. Και τη μέρα και τη νύχτα ξεφαντώνατε, ναι.
5: Δεν θέλαν να είναι έξω.
3: Από ενέργεια πώς θα πάνε, από ενέργεια τι κάνουν?
5: Από ενέργεια έχουν φροντίσει να έχουν πάρα πολλά υδροηλεκτρικά αυτοί.
3: Ναι, έχουν νερά πολλά, έχουν και λίμνες. Πολλές έχουν και
5: πάρα
3: νερά,
5: πολλά νερά, άρα έχουν πολύ φτηνό.
3: Και άμα πλακώσει η βροχή, δεν λέει να σταματήσει.
5: Ναι, όποιος παρακολουθεί τους χάρτες ενέργειας θα δει ότι είναι στις χώρες μαζί με την Ισπανία, για άλλο λόγο η Ισπανία, που έχουν από τις πιο χαμηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Το έχουν ρυθμισμένο και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν κάτι πολύ κοινό με την Ελλάδα. Έχουν τον εχθρό δίπλα, έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πώς εμείς έχουμε το νου μας συνεχώς στους Τούρκους, αυτοί έχουν το νου τους συνεχώς στους Ρώσους. Και όλο και κάτι γίνεται.
3: Άσε που έχουν ζήσει και την φιλανδοποίηση, ενώ εμείς δεν ζήσαμε στα χρόνια τα δικά μας, ενώ την τουρκοποίηση. Κατάλαβες. Άλλο τα Οθωμανικά χρόνια, αλλά για φαντάσου, αυτοί μετά τον πόλεμο είχαν την ονομαζόμενη φιλανδοποίηση. Όριζε η Μόσχα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και πρόεδρος στο σύλλογο τον πολιτιστικό του Ελσίνκη. Για φαντάσου.
5: Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά, ότι θα είχαν κάποιο βαθμό εξάρτησης, το έχουν λύσει και αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν θέματα σε σχέση με διασυνδετήριους, αγωγούς και τα λοιπά και καλώδια και τέτοια. Τα έχουν ρυθμίσει με αποτέλεσμα είναι σχετικά αυτόνομοι, κινούνται με μια ανησυχία ότι μπορεί να φύγει κανένα ντρόουν που πάει για την Αγία Πετρούπολη, Ουκρανικό.
3: Και να χαθεί μέσα εκεί στα δάση της Φιλανδίας, μάλιστα.
5: Να σκάσει σε αυτούς και να δημιουργηθεί έτσι ένα κίνδυνο. Είναι μια οικονομία, για να καταλάβουμε, με το μισό πληθυσμό που έχει μισό ΑΕΠ παραπάνω από την Ελλάδα.
3: Ναι, δηλαδή, αυτό θα μας το εξηγήσεις μια μέρα πώς το κάνουν, γιατί. Ναι, έτσι να δούμε.
5: Βιομηχανίες. Μεγάλες εταιρείες.
3: Μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι οι μεγάλες εταιρείες. Πώς θα έρθουν εδώ μεγάλες εταιρείες. Ναι.
5: Αυτοί τις έχουν φτιάξει. Έχουν Φιλανδούς, φιλανδικές εταιρείες, εθνικούς πρωταθλητές. Δηλαδή με εταιρείες μεγάλες, οι οποίες στέκονται σε διεθνές επίπεδο. Άρα ένας τρόπος για να μπορέσεις να μεγεθυνθείς και να μετράς διεθνώς είναι αυτός. Να έχεις εταιρείες, εμείς θα κάτσουμε και σκεφτούμε ποια εταιρεία αυτή τη στιγμή ελληνική μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο. δεν θα είναι εύκολη η απάντηση. Δηλαδή, ποια θα πά σε μια χώρα στο άλλο ημισφαίριο και θα την ψιλοξέρουνε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα, εδώ είμαστε το λίγο-λίγο, άντε λίγο λιανεμπόριο, άντε λίγο μικρομεσαίος, άντε λίγο να ενισχύσουμε την κατανάλωση, άντε λίγο να κινηθούμε και να έχουμε δημιουργήσει μια οικονομία η οποία μπορεί και αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσει και είναι θαύμα ότι πετυχαίνει τους συγκεκριμένους ρυθμούς και αναπτύσσεται. Δηλαδή αυτό το 2% που ανακοινώθηκε για το πρώτο τρίμηνο στην ελληνική οικονομία σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα μικρό θαύμα. Αν δούμε τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, που έχει χαμηλή παραγωγικότητα με την εξάρτηση από έναν τομέα ο οποίος είναι καλός, χρήσιμος και ενδεχομένως μας φανεί και ακόμα πιο χρήσιμος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στον τουρισμό, αλλά είναι ένας τομέας χαμηλής παραγωγικότητας, ο οποίος δημιουργεί εισοδήματα κατά κύριο λόγο εποχικά. Το ότι καταφέρουμε να έχουμε αυτό το 2% σχεδόν μόνιμα, πόσα χρόνια πλέον έχουμε σχεδόν συμπληρώσει.
3: Βαρετό και αυτό, βρε παιδί μου. Δεν,
5: βαρετό,
3: δεν,
5: βαρετό.
3: Βαρετό, βρε παιδί μου. Ενώ κοίτα, επειδή είναι η Χούντα Κούλη και πρέπει να τον βρίξουμε το Μητσοτάκη όλοι μαζί, πολεμάντα. Όπως καταλαβαίνεις, πολεμάει ο Αντώνης Σαμαράς, πολεμούν όλοι ό,τι πολεμά ο Νίκος Ανδουλάκης πάνω απ' όλα, πολεμά ο Αλέξης, όλοι πρέπει να φύγει. Πολεμούν οι επιχειρηματίες κάποιοι, δεν λέω όλοι, αλλά πολεμούν γιατί δεν αντέχουν αυτό το. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Θέλουν να υπάρχει μια νέα δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Να έρθει κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, αλλά ξέρουν εκείνοι. Δεν μας τον λένε όμως. Ούτε ο ενδιαφερόμενος λέει: παιδιά, θέλετε, ξέρετε, θέλω να είμαι εγώ. Αυτό θα το δεχόμουν. Σε μια τακτική κοινωνία θα λέγε: παιδιά, το λέω από καιρό δηλαδή και από το αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον Κουβά το σενάριο από το περασμένο φθινόπωρο. Λέω: παιδί μου, δεν σηκώθηκε κάποιος να πει: Πρόεδρε, σε βλέπω. Έτσι γίνεται συνήθως στους συλλόγους. Έχεις παραβρεθεί σε σύλλογο γονέων και κυδεμόνων. Όταν ήταν μικρά τα δικά μας, έλεγε και σηκώνονταν κάποιος και λέει: Πρόεδρε, σε βλέπω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ο αντίπαλος. Αυτό το αντιλαμβάνουμε μέσα στη ζωή. Βεβαίως. Αυτό είναι μέσα. Αλλά τώρα, χωρίς να σηκωθεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και να πει: Πρόεδρε, δηλαδή Μητσοτάκη, σε βλέπω. Λέει: να πέσει ο Μητσοτάκης. Ποιος να έρθει, ρε παιδιά? Ο Φούφουτος. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το λένε κανονικότητα στο Ελλάδα. Ναι.
5: Ναι, έτσι η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε άκρη με αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και μπλέκουμε σε καταστάσεις στις οποίες χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δεν επαναλαμβάνω, προβλήματα υπάρχουν. Έλλειψη πολλών πραγμάτων που πρέπει να τακτοποιηθούν υπάρχουν. Αλλά η μεγάλη εικόνα φαίνεται ότι έχουμε μια οικονομία η οποία αλλάζει λίγο-λίγο. Για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν χθες τα στοιχεία των εισαγωγών και των εξαγωγών, το περίφημο ισοζύγιο των τρέχουσων συναλλαγών. Εδώ φάνεται μία αύξηση 35,7% το Απρίλιο στις εξαγωγές. Θα πει κάποιος τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι μικρό. Γιατί,
3: τι εξάγουμε, Νίκο, εντάχει, τι εξάγουμε, γιατί, ναι, για πες.
5: Πετρελαιοειδή.
3: Μάλιστα.
5: Μπερδευόμαστε. Πλέον σιγά σιγά οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, δηλαδή προϊόντων διήλυσης,
3: πάνε καλά τα δηληστήριά μας. Πάνε καλά τα δηληστήριά μας. Ωραία.
5: Αυτό είναι μέρος, του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Ναι. Σημαίνει πολύ απλά ότι μπαίνουν χρήματα στη χώρα.
3: Εξάγουμε περισσότερα από ό,τι εισάγουμε, λοιπόν.
5: Ακριβώς έτσι, έτσι πήγε ο Απρίλιος. Ο Απρίλιος κινήθηκε έτσι και όχι μόνο στα πετρελαιοειδή, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Τα υπόλοιπα προϊόντα αυξήθηκαν με ρυθμό 7-8% την ώρα που οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά τη.
3: Άρα έχουμε ανταγωνιστικά σημαίνει προϊόντα στο εξωτερικό που μπορούν και πιάνουν καλύτερες τιμές από ό,τι άλλων εταιριών, άλλων δηληστηρίων και άλλων κατασκευαστικών. Ή προσπαθούμε. Μάλιστα.
5: Ή προσπαθούμε.
3: Πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
5: Αυτό είναι μια αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή, καμιά φορά πρέπει λίγο να βλέπουμε λέει, και το πότε συμβαίνει κάτι. Δηλαδή μέσα στο γενικό χαμό των προβλημάτων στο εμπόριο, των προβλημάτων.
3: Ναι, αλλά η Χούντα Κούλη είναι ανυπόφορη, φίλε μου. Δεν την υποφέρει τη Χούντα Κούλη. Κατάλαβε, είναι πολύ. Και το 70% του λαού είναι φτωχό. Το βλέπει άλλωστε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Σε εθνικές οδούς βλέπει ότι το 70% του λαού πεινάει. Δράμα, φίλε μου, δράμα. Δεν ξέρω πώς θα βγει και αυτό, δηλαδή πώς θα φτάσουν τις εκλογές, δεν ξέρω. Κατάλαβε, μέχρι να κάνουμε την αλλαγή. Ναι.
5: Ναι, οι οποίοι δεν προκύπτουν.
3: Και να έρθουν, οι καινούργοι, οι οποίοι δεν έχουν πει τι θα κάνουν, αλλά δεν είναι καμία σημασία και κανείς δεν περιμένει άλλωστε κάτι καινούριο από αυτούς, αρκεί να πέσει ο Κούλης. Το ζητούμενο είναι να πέσει ο Κούλης τώρα, όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης. Γιατί στον Κούλη βουρλιζόμαστε. Δεν μας έκανε πρόεδρο, δεν μας έκανε από εκεί, έταξε, δεν μας έβλεπε, δεν έπινε έναν καφέ μαζί μας και πρέπει να τον ρίξουμε. Και αυτός, παιδί μου, δεν έχει καθόλου σέβα στους μεγαλύτερους. Ντροπή. Αυτό δεν είναι το θέμα. Πες μου αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Ψάχνουν όλοι να δουν ποιο είναι. Γιατί εγκαλούμε σήμερα, αν διαβάσουμε τον Ζαχαρία Ζούπη, λέει παιδιά, γιατί κατηγορούμε τον Μητσοτάκη, πείτε κάτι, γιατί τον κατηγορούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, πού γίνεται τώρα πρόβλημα στα ελληνοτουρκικά, υποχωρητικότητα κτλ. Δηλαδή οι άλλοι έκαναν κάτι άλλο από αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Όχι. Και όμως είναι ενδοτικός στους Τούρκους. Λοιπόν.
5: Άρη, μισή ατάκα γιατί θα συνδεθεί και με το θέμα σου. 30 Ιουνίου του 2015. Έχουμε πολλές ημερομηνίες στο μυαλό μας.
3: Ναι.
5: Το 30 Ιουνίου του 2015 καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Και των παιδιών μας και των ίδιων. Είναι η στιγμή που για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν αποπλήρωσε χρέος της. Το θυμηθήκαμε χθες βράδυ στο ντοκιμαντέρ της
3: Βασιλικής. Έχω ετοιμάσει αφιέρωμα πάρα πολλά ηχητικά.
5: 30 Ιουνίου του 2015.
3: Ναι, έχω ετοιμάσει αφιέρωμα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
5: Το λέω αυτό γιατί αυτό έχει επίπτωση μέχρι και σήμερα. Μικρή, μεσαία, μεγάλη. Κάτι λίγο μας κρατάει πιο πίσω. Γιατί είμαστε χώρα που έχουμε αθετήσει πληρωμή χρέους.
3: Ναι. Και αυτός που το έκανε κυκλοφορεί στην αγορά και λέει: παιδιά, έρχομαι να σας σώσω τώρα. Και εμείς το λέμε κανονικότητα αυτό και τον βλέπουμε και σουλατσάρει και κάνει rebranding και βγάζει βιβλία κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φιλιππίδη. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είσαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πρωτού προχωρήσω, θα αφηγηθώ τώρα ένα θέμα πολύ μεγάλη σημασία για μένα, έτσι όπως μου το περιέγραψε η κυρία που μου τηλεφώνησε. Και απευθύνεται σε εσάς το θέμα μου, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλού. Σε εσάς τους δύο απευθύνεται αυτό το μήνυμα που θα διαβάσω. Παρακαλώ πολύ, και αν δεν ακούτε απευθείας, παρακαλώ πολύ σε συνεργάτες είτε των διευθυντών, είτε του συνεργάτες του Διευθυντού Φυλακών Κορυδαλού, είτε κύριε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, πείτε σας παρακαλώ από τις αποδελτιώσεις ότι αυτός εκεί ο πρωτοσάλτε κάτι διάβαζε το πρωί, ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Δύο παιδιά, τα οποία είναι στην ηλικία, είναι εφηβάκια, τα οποία ως εφηβάκια έχουν πρόσβαση στα, έχει σημασία αυτό, έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα για να μου πεις γιατί ξεχωρίζεις δύο παιδάκια από όλα τα παιδιά, τα εφηβάκια της Ελλάδος, θα σας πω γιατί. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα, έχουν πολύ σεβαστικά, ξέρουν γλώσσες, είναι αυτό που λέμε ήδη, έχουν κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο πεδίο μορφώσεως, μάλιστα, αλλά και ατομικής συγκρότησης. Γιατί τα λες όλα αυτά, λες και δεν υπάρχουν και άλλα τέτοια. Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά για αυτά τα δύο παιδιά, για αυτά τα αδελφάκια. Έχουν πατέρα δολοφονημένο. Ο πατέρας τους δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε με την ανάμειξη της μάνας τους. Η μητέρα αυτοκτόνησε. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία, εγώ δεν θα χαθώ τώρα, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ και δεν με ενδιαφέρει. Τα διεκδικεί η γιαγιά και ο θείος τους, οι οποίοι η γιαγιά και θείος κατοικούν σε άλλη χώρα, γιατί ο μπαμπάς ήταν αλλοδαπός, η μαμά Ελληνίδα και ο μπαμπάς αλλοδαπός, Πολωνός. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουμε στην ιστορία, θα μείνουμε στο δράμα των παιδιών. Ενώ λοιπόν αυτά έχουν ένα τεράστιο θέμα να διαχειριστούν σε ό,τι αφορά στο συναισθηματικό τους κόσμο, έχασαν πατέρα, έχασαν μάνα, με τον τρόπο που τα έχασαν, είναι ορφανά πια, τα διεκδικεί ο θείος και η γιαγιά που ζουν στο εξωτερικό, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την φυγή τους κάποια στιγμή να ζήσουν σε άλλο κράτος, παρά το γεγονός ότι από το σχολείο τους έχουν πει ότι θα μείνετε εδώ να τελειώσετε αυτό το σχολείο, το σπουδαίο σχολείο. Μπράβο στο σπουδαίο σχολείο, δεν το συζητώ, δεν χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες. Ενώ λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτά τα παιδιά είναι σε αυτή την κατάσταση, μαθαίνουν από την κοινωνική δικτύωση που μεταδίδει ειδήσεις ότι η μαμά τους άφησε μία επιστολή προς εκείνα. Την επιστολή όμως, κύριε Υπουργέ, μάλλον την επιστολή όμως, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που υποπτεύεται φαντάζομαι τις φυλακές, τα παιδιά αυτή την επιστολή δεν την έλαβαν. Μοιράστηκε σε όλα τα χέρια της δημοσιογραφίας, της παραδημοσιογραφίας, της παπαροδημοσιογραφίας και του έσχους και του οχετού της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή η επιστολή της μάνας προς τα παιδιά, προτού η μάνα δώσει τέλος στη ζωή της. Αυτή η επιστολή δεν έχει φτάσει στα παιδιά. Γίνεται κατανοητό. Και μετά μου λέτε εσείς για τις κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών Χορυδαλού. Όλοι για τη θάλασσα. Δεν το συζητώ. Είναι η περίφημη αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα. Είναι προφανές και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την παρέμβασή σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, μέσω ΕΜΟΥ. Ζητείτε η παρέμβασή σας, προκειμένου η επιστολή της μάνας να καταλήξει στα παιδιά και όχι στα χέρια όλων των υπολείπων χαβαλεδιάριδων που κάνουμε χαβαλέ με όλα αυτά τα θέματα. Γίνεται κατανοητό, φαντάζομαι. Μπράβο. Και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλού, πώς επιτρέπετε στις κοινωνικές σας υπηρεσίες, της πυρκαγιάς δηλαδή κοινωνικές υπηρεσίες, εννοείται, είμαι εδώ όποιος θέλει να βγει από τους συνδικαλιστές να τον αντιμετωπίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν διαμαρτύρεστε για το ότι υποτιμώ και υποβιβάζω τις κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών Κορυδαλού, να πω λοιπόν ότι στείλτε αμέσως την επιστολή της μάνας στα παιδιά. Μην το ξαναπώ άλλη φορά. Φαντάζομαι, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, θα ευαισθητοποιηθείτε για να κλείσει αυτή η... Να κλείσει, δεν κλείνει, αλλά τουλάχιστον να μην είναι έκθετο ένα ρημαδοκράτος, όχι το κράτος δεν μου φταίει σε τίποτα, μια άθλια δημόσια υπηρεσία όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλού, με άθλιες κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλού, να μην διονύζουν ένα ήδη τραυματισμένα παιδιά με ένα ακόμη τραύμα. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τι άλλο να πω που όλοι μαζί, που αν είχαμε σοβαρό επιτελικό κράτος, εσάς έρχομαι τώρα Μαξίμου, όλοι αυτοί που υπηρετούν εκεί δεν είχαν ήδη απολυθεί. Για να μπουν καινούργιοι άνθρωποι με φρέσκα μυαλά να υπηρετήσουν το κοινωνικό κράτος μέσα από τις Φυλακές Κορυδαλού. Αλλά εκεί θέλει τσαγανό, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο και όχι να το γράψουμε στο Σύνταγμα για να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Αξιολόγηση κάνει η κυβέρνηση επειδή κυβερνά. Πώς κυβερνά? Με 43%. Τι να πάρει, 1000%? Δεν γίνεται. Οπότε περιμένουμε αποφασιστικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, στην αξιολόγηση. Μη φοβάστε να πείτε ναι. Θα αξιολογήσουμε τον κρατικό τομέα και οι άχρηστοι θα φύγουν. Θα πάρουν σύνταξη. Είναι καλύτερα να πίνουν καφέδες από το να κάνουν αυτά που δεν κάνουν. Στην περίπτωσή μας, κοινωνικές υπηρεσίες Φυλακών Κορυδαλού. Αυτά. Διαλυματάκι εδώ, γιατί φούσκωσα τώρα. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μήνυμα. Άρη, καλημέρα. Η εποπτεία των φυλακών δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παράκληση χωρίς... Ναι, λοιπόν. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, παρακαλώ πολύ, αναλάβετε υπηρεσία, γιατί είμαι φουντωμένος τώρα, με φουντώνει αυτό το θέμα, έτσι όπως μου το περιέγραφαν χθες, με έχει αναστατώσει, ότι έχουμε δύο παιδιά εκτεθειμένα, κύριε Υπουργέ Χρυσοχοίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, αμέσως λάβετε μέτρα για τις Φυλακές Κορυδαλού. Μην επαναλαμβάνονται τέτοια έσχη σε ανυπεράσπιστα παιδιά, ήδη βαριά, πώς να το πω, επηρεασμένα στη ζωή τους από τις συνθήκες που δεν φταίνε τα ίδια. Διάλειμμα εδώ, για να μην πάω παρακάτω και πω χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, μάλιστα, που είμαστε τώρα, το Πανεπιστήμιο. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά.

0: καταργήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velbar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velbar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχιών συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρέφει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα 2 μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφανιστεί αν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στο έδαφος τους. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τις επιστολές σας στο portosalta.gr και ενίοτε τα γρήγορα ωραία μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 αλλά και στα SMS. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κίνηση παντού, σχεδόν παντού. Ο δυσκολότερος δρόμος όμως είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Με το που περνάμε τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, ακινητοποιούμεθα πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου. Ακινητοποιούμεθα και πηγαίνουμε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε και ακινητοποίηση και τροχαίο ατύχημα, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Πλησιάζει σιγά σιγά τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού, επηρεασμένη φυσικά από τη λεωφόρο Αθηνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, να ξέρετε πως από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη το ίδιο, δύο ρεύματα Κηφισού χάλια, το ανωδικό από την Ιερά Οδό, το καθοδικό από την Αττική Οδό, πολλή κίνηση η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Εφέσου, από το ύψος του Νέου Κόσμου δηλαδή, Νέα Σμύρνη. Γιατί έχουμε δύο συμβάντα, μια ακινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο, επαναλαμβάνω, τη Συγκρού. Άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου πολύ δύσκολη και η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς τον Πειραιά. Από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Είμαστε όλοι εδώ. Εύχομαι να είμαστε και θέλω να είμαστε, γιατί πρέπει να σας αναγγείλω την είδηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έπεσα έξω. Ο Νίκος Νιφούδης βρέθηκε. Είναι εδώ και διαπρέπει. Το αναγγέλω γιατί ξέρω πώς θα ξεκινήσει η μέρα σας. Αντιλαμβάνομαι. Έδωσε μετά την αυτεμπορική συνέντευξη στο Δίον, αλλά εθεάθηκε σε μια συγκέντρωση ελασιτών. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Ένα-ένα, σιγά-σιγά παρακαλώ. Ας ξεκινήσω από την επιστολή πρώτα. Στο Facebook, σε post της κυρίας Ζερβού, είδα τις συνεμένες φωτό που τεκμέρουν ότι ο κύριος Νιφούδης χαίρει άκρας υγείας. Κάνει το αγροτικό του σε προεκλογικές συγκεντρώσεις επίπεδου ζαχαροπλαστείου. Παρακαλώ, ενημερώστε τον ηχολήπτη σας να μην διασπείρει ανυπόστατες φήμες ότι ο κύριος Νιφούδης είχε πάει για θάλασσα σκι με τσιμεντένια πέδιλα. Δεν τα κάνουν αυτά οι ελασίτες, απλώς αποφεύγουν το τσάι στο μπαλκόνι. Κωνσταντίνος Λιακέας για την αντιγραφή του μηνύματος με συνημμένες φωτό όπου δείχνουν τον κύριο Νιφούδη να απευθύνεται στο κοινό. Στο κοινό των ελασιτών. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και τώρα από την ομάδα Αλήθειας βρέθηκαν δύο καινούργια ηχητικά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μπράβο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει η ομάδα Αλήθειας. Ξέρω, σας φουντώνω τώρα. Αλλά η ομάδα Αλήθειας δεν λέει ποτέ ψέματα. Λέει απλώς ότι η παπαρολογία κυκλοφορεί. Αυτή συγκεντρώνει και μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πού να τα παρακολουθείς όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, τώρα. Στον τηλεοπτικό σταθμό Δίον μίλησε ο κύριος Νιφούδης, αλλά το ηχητικό που ετοίμασαν στην ομάδα Αλήθειας είναι οπτικοποιημένο και έχει άλλο ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα στο ραδιόφωνο ψιλοχάνει, πρέπει να το βλέπεις και στο βίντεο, εκεί ενώνουν και την άλλη συνέντευξη που είχε δώσει στην κυρία Δούση στην αυτεμπορική. Είναι mixed.
7: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους και σου είπαν ότι θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξάνεται, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
8: Η αρχή της τοποθέτησης μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει. Και μετά η συνέχισα την τοποθέτησή μου θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό.
9: Το χέρι μας στην κυβέρνηση.
8: Οπότε και ήμασταν ακόμα 48 ώρων.
9: Και τι περιμένετε να...
8: Εννοείται το 15-19.
9: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
8: Ότι... Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μέρους. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
10: Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, από το ότι απομονώθηκε και από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο δράμα. Δεν έχουμε καταλάβει το εύρος αυτής της σκέψης, πόσο ίδιος ως επιχειρηματίας βλέπει τους ανθρώπους του, το προσωπικό του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, να τρώνε μόνο μακαρονάδα μετά τις 15 του μηνός, αλλά δεν τους δίνει παραπάνω αύξηση γιατί έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό η επιχείρησή του και σωστά. Αλλά όταν πρόκειται να έρθει ως πολιτικός ελασίτης να διοικήσει το κράτος, εκεί το κράτος δεν έχει προϋπολογισμό, εννοείται. Και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι τα λεφτόδεντρα των ελασιτών, ή αλλιώς, κοίτα τώρα να το κάνω έναν παραλληλισμό, μπορεί να ρωτήσει τον πρόεδρο του πώς είναι να μένεις πάνω στα βράχια τους, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στα βράχια, να βγαίνεις όταν γυρίζεις από τη δουλειά, να πλένεις τα ποδαράκια σου σχηματικά, το λέω, στη θάλασσα του Σαρονικού, δηλαδή να χαλαρώνει το σώμα σου, και να δίνεις ενίκιο 500 ευρώ στο σπίτι που έχεις πάνω στα βράχια, πάνω στον Αιγιαλό. Μπορεί να μας φέρουν και ένα τέτοιο μοντέλο, να πάμε όλοι να πούμε, παιδιά, πάμε Σούνιο, να ζούμε με 500 ευρώ στο σπίτι. Ωραίο, δεν είναι ωραία ιδέα? Αγαπητέ μου Νίκο Νιφούδη, μια που είναι, γιατί βλέπω η κυρία συνάδελφος στον τηλεοπτικό σταθμό Δίων, τον προσφωνείς στον πρώτο ενικό. Νίκο, γνωριμίες από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο οποίος Νίκος Νιφούδης, βέβαια, ως εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος Ελλάς, που κυκλοφορεί τελευταία, με το οποίο κυκλοφορεί τελευταία ο Αλέξης Τσίπρας. Και έχει πετάξει τους άλλους και τους έχει στον εξώστη ακόμη και τρέχουν οι φουκαράδες παρακαλώντας να τους πάρει στο κόμμα, αλλά ο Νίκος Νιφούδης έχει ήδη πιάσει θέση. Ακούστε ποια είναι η αντίληψή του για το μισθό, το χρήμα, το πλαστικό χρήμα, μόλις σε 17 δευτερόλεπτα. Δεν θες παραπάνω?
10: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο άλλος τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Αυτά είναι τα οικονομικά με τα οποία θα διώξουμε τη Χούντα Κούλη και θα φέρουμε τον Νιφούδη και τον Τσίπρα να μας σώσουν. Τόσο υπέροχα, δεν πάει άλλο δηλαδή. Μετά από όλο αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, δεν μου μένει παρά να απευθυνθώ καλημέρα κόσμε. Γιάννη Αναστασίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στο Χρυσάκι, στην Καλιφόρνια. Γιατί είπαμε εδώ ότι μαζευόμαστε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Χρύσα, για τα καλά σας λόγια. Την καλημέρα μου στον άγνωστο, στον Στέργιο, καθόλου άγνωστο, ζητώ συγγνώμη, στη Λεμεσό. Και μου λέει, και εδώ στην Κύπρο ένας από τους 4 Παλαιστίνιους παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς. Κρατούνται και οι 4. 32, 38, 54 και 57 ηλικίες τους. Ευχαριστώ πολύ, Στέργιε. Την καλησπέρα μου από την υπέροχη Τοσκάνη, γράφει μια άλλη φίλη. Κύριε Πρωτοσάλτε, σας στέλνω την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Είμαι φανατική ακροάτη της εκπομπής σας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη δημοσιογράφοι σαν και εσάς στην Ελλάδα και εμείς που ζούμε στο εξωτερικό μπορούμε να μαθαίνουμε την αλήθεια. Σας εκτιμώ και θα συνεχίσω να σας ακούω. Σας εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Πολίνα Πεχλιβανίδου Ντοναντέι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητή Πολίνα, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Μαρία Ζουμπούλη Σασαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχή μηνύματα. Να είσαστε καλά, γερή δυνατή πάντα. Μιχάλη Βενιά, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Νικόλε Σκουτί, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κατερίνα Κούρτη, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Μαθαίνω και χαίρομαι, ειλικρινά, ο κύριος Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου μεθαύριο 5η 11 Ιουνίου. Και προφανώς ο Νίκος Χατζηνικολάου με την εμπειρία που έχει θα κάνει όλες τις ερωτήσεις να μάθουμε τι σκέπτεται, ενώ σε αυτή τη χρονική στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο οποίος κύριος Πρωθυπουργός έκανε χθες τάχιστα και τις αλλαγές. Τώρα η δημοσιογραφία, ξέρετε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να βρει να πει κάτι. Και αν δεν υπάρχει, πρέπει να το φτιάξει κιόλας. Δηλαδή, πώς το φτιάχνεις. Δεν είναι τίποτα, μην φαντάζεστε πώς το φτιάχνεις. Είναι πολύ εύκολο. Στοιχειώδης επικοινωνία, αν έχει κάποιος που κάνει να καλύπτει έναν χώρο κομματικό, όπως είναι της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει ότι αν τηλεφωνήσει σε 2-3 ανθρώπους και με βάση την ανθρωπογεωγραφία και τα συναισθήματα που νιώθει ο ένας για τον άλλον, θα βγάλει και το υλικό που θέλει. Έχουμε πει εδώ από καιρό ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι ένα εξαιρετικός νέος πολιτικός, ακόμη από την πρώτη επιλογή, την ορθότατη του Πρωθυπουργού, όταν τον τοποθέτησε γενικό γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Ζητώ συγγνώμη, τους έκανα κουκουέδες. Λοιπόν, ο νέος λοιπόν Παύλος Μαρινάκης όργωσε την Ελλάδα και οργάνωσε μια Νέα Δημοκρατία, ένα κομματικό μηχανισμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία πήγε σε εκλογές του 23. Στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά έκανε άλλη μια επιλογή, του βγήκε, επέλεξε τον Παύλο Μαρινάκη και του ανέθεσε το δύσκολο χαρτοφυλάκιο του εκπροσώπου, δηλαδή τον έκανε επικρατείας και ήταν εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, ο κύριος Μαρινάκης απολύτως επιτυχής, 100%. Σε μια, πώς θα το πω, άριστη επιλογή του Πρωθυπουργού. Στην ίδια αντίληψη τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, μια που άδειασε η θέση μέσω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην θέση του γραμματέα, επέλεξε τον Κωνσταντίνο Κερανάκη, που έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά ως νέου ανθρώπου, ως νέου πολιτικού, με μια ματιά και προς τα δεξιά της παρατάξεως, γιατί και τα δύο παιδιά απηχούν προς την δεξιά πλευρά της παρατάξεως, και ο Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, και έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε γραμματέας. Και άνοιξαν μια-δυο θέσεις και μετά αυτά θέματα που μεσολάβησαν εκεί με αυτό το κύκλωμα της συμμορίας στην Πολεοδομία Κηφισιάς και τα λοιπά, άνοιξαν κάποιες θέσεις. Και ο Πρωθυπουργός πολύ γρήγορα, αντί να εμπλακεί σε μια ιστορία την οποία έφτιαξε χθες στη δημοσιογραφία και θα γίνει ένα σχηματισμό, και πώς θα γίνει ένα σχηματισμό, και τι θα κάνει ένα σχηματισμό, και να η καραμπόλα η μία, και να η καραμπόλα η δύο, λες και παίζαμε όλη την ημέρα, πώς το λένε, μπιλιάρδο. Ανακοίνωσε χθες τρεις αλλαγές το μεσημέρι και τελείωσε το θέμα χωρίς κανένα ζήτημα. Τώρα θα απαντήσει σε ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά έχω μια μικρή παρατήρηση. Μαθαίνω ότι η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 12 τα μεσάνυχτα. Να με συγχωρείτε. Εννοείται δεν αναφέρομαι στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον οποίον και εκτιμώ και κάνει και άρεσα τη δουλειά του άνθρωπος, δεν το συζητώ. Αλλά η παρατήρηση μου έγκυται στο εξής. Ο Πρωθυπουργός όταν δίνει συνεντεύξεις δεν μπορεί να προσμετράτε στο μυαλό του καναλιού και των διαφημιστών αν θα τα πάει καλά με τη μυθοπλασία και ποια θα είναι η ανταπόκριση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα σύριαλ που παίζουν εκείνη την ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού πρέπει να μεταδίδεται σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ο πολίτης που θέλει να ακούσει τον Πρωθυπουργό. Άλλος θέλει να τον ακούσει, άλλος δεν θέλει να τον ακούσει. Δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ταπεινά ότι όταν ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη δεν παίζει στις 12 τα μεσάνυχτα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι προσβολή προς τον εργαζόμενο κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει να ξενυχτήσει στις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσει τι θα του πει ο Πρωθυπουργός. Άρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως το κανάλι το ίδιο, όταν του παραχωρεί τη συνέντευξη, θα πρέπει να φροντίσει αυτή η συνέντευξη να μεταδοθεί σε μία ώρα, ανεξαρτήτως τι τηλεθέαση θα κάνει, αλλά σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ούτε ο πολίτης συνολικά, ούτε ο πολίτης τηλεθεατής του συγκεκριμένου καναλιού. Δηλαδή, θα έλεγα τα ίδια πράγματα και αν ο Sky έπαιρνε συνέντευξη και την έδειχνε 12 τη νύχτα. 12 τη νύχτα δεν βάζει τον Πρωθυπουργό. Κανέναν Πρωθυπουργό. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω για όλους τους Πρωθυπουργούς. Ανεξαρτήτως αν είναι του γούστου μου ή δεν είναι του γούστου μου. Αλλά οι Πρωθυπουργοί δεν παίζουν 12 τα μεσάνυχτα. Απευθύνονται στην κοινωνία οι Πρωθυπουργοί. Και υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν ενδιαφέρεται. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά να με συγχωρείτε, Μαξίμου, 12 τη νύχτα είναι ντροπή να μεταδοθεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λες και ο Πρωθυπουργός, για να βγει από τον ανταγωνισμό σε σχέση με την μυθοπλασία, με τα σίριαλ, θα πάει 12 τη νύχτα να τον προστατεύσουμε. Να τον δει ποιος. Και γιατί να καθίσει κάποιος να περιμένει να δει τον Πρωθυπουργό στις 12 τα μεσάνυχτα. Οι άνθρωποι κοιμόμαστε νωρίς για να ξυπνήσουμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας. Εκτός και αν είμαστε τίποτα χράτσα χρούτσα αργόσχολοι, έχουμε την τζουγκράνα δηλαδή και το ματώνουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μπορεί να δοθεί μια άλλη συνέντευξη για εκείνους που αγαπούν το ξενυχτή, που την άλλη μέρα δεν έχουν κάποια επίγουσα εργασία να ξυπνήσουν αχάραγα να πάνε στη δουλειά τους και μπορεί να δοθεί μια συνέντευξη για τους μεταμεσονύχτιους. Αυτό θα είναι ένα ειδικό κοινό, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι την ύπαρξή του, ότι κατανοώ ότι υπάρχει σε μια κοινωνία, αλλά μην μπερδεύουμε τα κοινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 9 παρα 10 η ώρα, στο δεύτερο μέρος διαλύματος, έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο μας λέει: ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε ολοκένουργιες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα κτίριο που ανακαινίστηκε ρίζικα. Kilgreece.gr πληροφορίες.
11: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Θα συγχαρούμε άλλη μια φορά την Βικτωρία Δενδενού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη για την εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά που έκαναν και μας έδωσαν αυτά τα 6 επεισόδια της σειράς Στο Χιλιοστό, που προβλήθηκε μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 το βράδυ τις τελευταίες 6 Δευτέρες από την τηλεόραση του Sky. Και ένα μικρό αφιέρωμα στο κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, Jean-Claude Juncker. Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, αν θα συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως θα ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός ευρωζώνης, με την επιθυμία να επιστρέψει στην δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, η ερώτηση? Κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ, απαντά ο Juncker. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας, η ερώτηση? Ήταν η Σλοβενία, η Αυστρία, η Φιλανδία και ούτω καθεξής. 15 κράτη ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδας. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, η ερώτηση? Μεταφέρατε το μήνυμα ότι υπάρχουν 15 ηγέτες που ήθελαν, αποσιωπητικά? Το ήξερε, Jean-Claude Juncker. Ακολουθεί Γερούν Ντάιζενμπλουμ. Making a country do all those reforms. Πρόεδρος Eurogroup την περίοδο 2013-2018 παραδέχεται ότι, αναγκάζοντας μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό τέτοια πίεση, δεν ήταν δίκαιο και ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαμε καλά, όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε? Ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα? Ναι. Πληρώσαμε πολύ υψηλό τίμημα όμως. Μάρτιν Σελμάγερ, το τρίτο ηχητικό, διευθυντής γραφείου Juncker την περίοδο 2014-2018. Είναι πολύ σύντομο, δεν χρειάζεται καν μετάφραση, αλλά θα την κάνω. Παρακαλώ, ακούστε τον ελάχιστα δευτερόλεπτα.
23: How close did we get to an accident in the summer of 2015?
24: Bloody close. One millimeter.
0: Ρωτάει η κυρία Δεντρινού, πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015, και ο κύριος Σελμάγερ, ο διευθυντής γραφείου του Juncker, απαντά: απελπιστικά κοντά, στο χιλιοστό. Και ήταν και ο τίτλος που έδωσε, και η ατάκα που έδωσε τον τίτλο στη σειρά. Πιέρ Μοσκοβισί, τότε Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών. Διαπραγματεύτηκε ένα πρόγραμμα που ενδεχομένως ήταν πιο σκληρό τελικά από ό,τι θα ήταν αν η συμφωνία γινόταν νωρίτερα. Έτσι είναι η πολιτική. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, με όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό που έκανε την περίοδο, την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τον Ιούνιο, αυτός ο τυχοδιοκτισμός έφερε σκληρότερο πρόγραμμα από ότι αν έκλεινε την μικρή ελάχιστη εκκρεμότητα που είχε αφήσει η απερχόμενη κυβέρνηση που είχε ιτηθεί, Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά όπως λέει ο Πιέρ Μοσκοβισί, έτσι είναι η πολιτική, λυπάμαι που το λέω αυτό. Συνεχίζουμε. Ντάλι Ψίνκ, αξιωματούχος Υπουργείου Οικονομικών 2011-2017.
1: We were back to square one. I mean, I felt like Greece is probably going to emerge.
0: Ξαναβρεθήκαμε στην αρχή. Ένιωθα πως η Ελλάδα πιθανόν να έβγαινε από τα επίγοντα, αλλά θα περνούσε πολύς καιρός μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει. Με όλα όσα έγιναν, αυτό εξηγεί εκείνο το εξάμηνο, το αχρίαστο της ιδιοληψίας της αριστερής, εφαρμόστηκε αυτός ο τυχοδιοκτισμός, που θα τον δούμε σε λίγο να αναλύεται. Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος.
1: Just the sheer uncertainty of that period.
0: Η απόλυτη βεβαιότητα εκείνης της περίοδου, το γεγονός που επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη, οδήγησαν απόφευτα σε σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα συγκριτικά με το πώς θα μπορούσε να είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, επιλέγοντας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου την καλύτερη επιλογή το 2015, προκάλεσε όλα αυτά στον εαυτό του, λέω εγώ. Μάρτιν Σελμάγερ, ξανά ο διευθυντής του γραφείου του Juncker, παρακαλώ.
23: Was there any element of the final deal that was better than what was put to the referendum?
24: I think nothing.
0: Ρωτάει η κυρία Δενδρινού, υπήρχε σημείο στην τελική συμφωνία που ήταν καλύτερο από αυτή που τέθηκε στο δημοψήφισμα? Κανένα, νομίζω, απαντά ο συνεργάτης του κυρίου Juncker. Όλο αυτό το επεισόδιο ίσως ήταν απαραίτητο για λόγους εγχώριας πολιτικής και δεν μπορώ να το κρίνω. Από μια γενική οπτική όμως, αύξησε το κόστος για την Ευρωζώνη και τον ελληνικό λαό. Είπαμε, οι επιλογές του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Γιάννης Βαρουφάκης, το μεγάλο asset του Αλέξη Τσίπρα. Κλείσαμε τις τράπεζες, όχι επειδή το επιλέξαμε, αλλά επειδή αναγκαστήκαμε. Παρ' όλα αυτά, η υπογραφή μου είναι σε ένα επίσημο έγγραφο που έκλεισε τις τράπεζες. Έπρεπε να περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν μερικά ψώρο ευρώ. Ακούστε, λαουτζίκε μου, το λέω εγώ το λαουτζίκο, δεν το λέει ο Βαρουφάκης, αλλά όταν μας λέει ότι μπήκαμε στην ουρά και κλαίγαμε για να βγάλουμε και μερικά ψώρο ευρώ, αυτά τα δηλώνει ένας αριστερός ριζοσπάστης, ο οποίος είναι έτοιμος για επανάσταση. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του αριστερούλη με τα ωραία του τα λεφτάκια, λέει για τον άλλον.
20: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
25: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
25: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
26: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Drill

0: 93.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισία σε ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, κυρίως το ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα, πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένας τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γιοταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε τα δελτία με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αμέσως μετά το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και Λεωφόρος Χιστού με 2,5 πλέον χιλιόμετρα αναμονής. Όσοι επιλέξουν να πάνε μέσω της Ιεράς Οδού προς το Δαφνί, θα γλιτώσουν αρκετό χρόνο, αλλά δυστυχώς έχει δυσκολέψει τα τελευταία 10 λεπτά και η Ιερά Οδός αρκετά. Η άνοδος της Κηφισού παρουσιάζει προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος της Κηφισίας παραμένει δύσκολη από το ύψος της Πανόρμου τουλάχιστον προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν. Είμαι χαρούμενος διότι στο στούντιο είναι ο φίλος μου Γρηγόρης Ψαριανός. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας.
10: Φίλοι, φίλοι.
9: Καριοφίλοι.
10: Ναι.
9: Λοιπόν,
10: αυτό με την τζουγκράνα μου άρεσε πολύ.
9: Τώρα, ένα.
10: Προχώρα, προκάνω δουλειά σου.
9: Όχι, και θα προχωρήσω εκεί. Από εκεί έχω φουρλιστεί τώρα. Έχω φουρλιστεί. Θα αρχίσω από αυτό.
10: Κόντε
9: ένα μισό λεπτό να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό πρωινό και υγεία πάνω απ' όλα για να τα απεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε στην Αττική Επικράτεια και άλλοι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό.
10: Να κάνω και εγώ μια έκκληση στο φίλο μας, τον Μιχάλη Χρυσοκοΐδη, ναι, για αυτά που έλεγες.
9: Τώρα περίμενε.
10: Να κάνει
9: το
10: κάτι
9: το
10: με τον Κορυδαλό.
9: Τώρα περίμενε.
10: Και με τους σοφρονιστικούς γενικά.
9: Να τα βάλω
10: κάθε μήνα. Φεύγουν 2-3 από τις φυλακές, αλλά οι σοφρονιστικοί πάλι δεν ξέρουν τίποτα.
9: Πριν από 10 χρόνια, φανταζόσου, πριν από 15 χρόνια.
10: Μην το πεις.
9: Όχι, θα το πω. Όταν σε μένα κάποιος λέει μην το πεις, τόσο πολύ
10: φουντώνεις.
9: Εντάξει, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, αλάργα από μένα, μακριά. Κάντε τη δουλειά σας, μην φωνήσετε σε μένα.
10: Ποιο κύλι λίγο να κάνω, κάτσε να λίγο πιο εδώ.
9: Φανταζόσου πριν από 15 χρόνια ότι θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον δεξιού.
10: Με αυτόν τον παραδεξιό. Μαλασφαλίτη.
9: Της
10: Χούντας Κούλη.
9: Ναι. Φανταζόσου.
10: Όχι, φίλε, όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Φανταζόμουν, είχα αρχίσει να λασκάρω, αλλά όχι τόσο.
9: Ότι θα έρχονταν και ότι θα είναι. Και θα ήταν και ο μοναδικός που τον φωνάζει
10: κιόλας.
9: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος, καταλαβαίνετε πόσο βλαμμένος είναι κι αυτός.
10: Να σου πω τώρα να απευθυνθώ στον εαυτό μου και να πω αυτό που μου λέει η γιαγιά μου. Έχεις ξεφύγει.
9: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, σοβαρά πιάνω αυτό το
10: παρακαλώ
9: θέμα, γιατί έχω εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους, γιατί μπήκαν, πρέπει να το εξηγήσω από την αρχή το θέμα, σε φίλους οι οποίοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, αλλά έχω εξέλιξη και πρέπει να τη διαχειριστώ τώρα.
10: Δύο παιδιά.
9: Είναι δύο εφηβάκια.
10: Πολωνό
9: είναι δύο εφηβάκια,
10: πατέρα.
9: Τα οποία, τα οποία δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβετε όλοι. Είναι δύο εφηβάκια. Όσα εφηβάκια έχουν πρόσβαση, έχει σημασία αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζουν σε δομή. μορφώνονται σε ένα εξαιρετικό σχολείο.
10: Ορφανά.
9: Είναι ορφανά. Θα εξηγήσω από που, γιατί είναι ορφανά. Επαναλαμβάνω όμως, θα δούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά τους. Ζουν σε δομή, είναι δύο αδελφάκια, εφηβάκια. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έτσι μου περιγράφουν, σεβαστικά, μορφωμένα, πολύγλωσσα. Πολύγλωσσα ήδη, γιατί πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Και το οποίο σχολείο είναι διατεθειμένο, και συγχαρητήρια στο σχολείο, να μείνουν εδώ έτσι ώστε να τελειώσουν και να αποφοιτήσουν προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεθαύριο σε πανεπιστήμια.
10: Λοιπόν, που θα το πω, ιδιωτικό σχολείο μάλλον.
9: Είναι εσύ. Ιδιωτικό και είναι και άλλης εθνικότητας σχολείο.
10: Α, μάλιστα.
9: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχασαν τον πατέρα τους, ο οποίος δολοφονήθηκε με συνέργεια της μητρός, η οποία προσφάτως ακούσαμε ότι έδωσε τέλος στη ζωή της, αυτοκτόνησε στις φυλακές. Η μάνα,
10: Ελληνίδα η μάνα,
9: Πολωνός ο πατέρας. Την ίδια ώρα η γιαγιά και ο θείος ενδιαφέρονται να τα πάρουν τα παιδιά να ζήσουν στο εξωτερικό,
10: στην Πολωνία.
9: Άρα έχουν και αυτό δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν αυτά που έχουν ως κενό μέσα τους.
10: Και το άχθος ότι μπορεί να πάνε στην
9: και
10: Πολωνία.
9: Προσθέστε και αυτό. Λοιπόν, η μάνα προσχωρέστην άφησε μια επιστολή στα παιδιά της. Στα παιδιά της άφησε την επιστολή. Την πήραν όλη η δημοσιογραφία, η παραδημοσιογραφία, η σκατοδημοσιογραφία, όλα τα social media. Πήραν την
10: και άλλα σκουπίδια.
9: Και άλλα σκουπίδια.
10: Όλοι διάβασαν την επιστολή της μαμάς
9: εκτός
10: από τα δύο παιδιά.
9: Από τα δύο παιδιά.
10: Δεν δώσαν την επιστολή της μάνας που αυτοκτόνησε στα παιδιά της.
9: Και τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στη δομή απευθύνονται σε μένα και μου λένε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πίεσε λίγο να πάρουν τα παιδιά την επιστολή από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού. Εκεί κολλάει τώρα. Φτιάξτε τον Κορυδαλό πανάθεμα. Πετάξτε τους όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι η κοινωνική υπηρεσία. Προσλάβετε άλλους, κύριε Πρωθυπουργέ.
10: Και
9: κάντε
10: θα γίνονταν
9: κάτι.
10: Σύγχρονες μεγάλες φυλακές κάπου στον Ασπρόπυργο, μακριά από τον Κορυδαλό.
9: Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι. Ναι. Έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, έτσι θα βγω και οι φυλακές.
10: Στον τρίτο
9: δεν
10: αιώνα.
9: Έχουν, δεν έχουν. Ναι, ναι, στον τρίτο.
10: 2200 τόσο.
9: Ναι, πραγματικά. Εμείς είμαστε του προηγούμενου.
10: Βέβαια. Μη σου πω του προ-προηγούμενου.
9: Έλατε. Λοιπόν, κάτσε, μην χαθούμε τώρα. Μην
10: ναι,
9: χαθούμε.
10: Ναι. Λοιπόν. Όχι, το κρατάω, ξέρω που είμαστε.
9: Λοιπόν, οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου, των φυλακών Κορυδαλού δεν δίνουν την επιστολή στα παιδιά, τα οποία, για τα παιδιά την άφησε η μάνα τους. Λοιπόν, μου γράφει, το θέμα είναι λοιπόν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοϊδης, γιατί είναι ο υποπτεύων Υπουργός των Φυλακών.
10: Δεν ήταν του Φλωρίδη που έλεγες, και είπε ο Φλωρίδης, έστειλε μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι είναι αρμοδιότητα του προπό.
9: Δεν το έχω εμπεδώσει ακόμη, οι φυλακές είναι πια
10: προπό.
9: Είναι πια προπό. Δεν είναι δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπο της αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Στις αυτοκτονίες σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα και τα ιδιόχειρα σημειώματα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας που διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Δεν δίνονται σε συγγενείς, αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Απαντώ. Καλημέρα κυρία Δημογλίδου. Μα η επιστολή απευθύνεται στα παιδιά της. Μέσω της δικογραφίας που είναι διάτρητη στα χέρια των. Που είναι διάτρητη, βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων, κυκλοφορεί σε όλους εκτός από τα παιδιά. Τι να σας πω, λάθος, της λέω. Μα απαντά. Κακώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο φυσικά, αλλά αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυτοχειρία και αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στον εισαγγελέα. Τώρα εσύ βγάλτε άκρη, τι να σας πω παιδιά, με συγχωρείτε.
10: Από
9: εγώ σηκώνω τα χέρια.
10: Από πού και από ποιους διέρευσε η επιστολή που άφησε η μάνα η αυτόχειρ που αυτοκτόνησε στα παιδιά της τα ορφανά? Από την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού εκεί μέσα. Ποιοι την έδωσαν στη δημοσιότητα?
9: Την διέσπηραν, παιδί μου, την διέσπηραν.
10: Ποιοι είναι αυτοί?
9: Μπορεί να μην είναι αυτοί και να είναι μέσα στη δικογραφία που τη βρήκε κάποιος στη δικογραφία. Τι να σου πω τώρα, είναι τώρα εδώ. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά θα πάρουν την επιστολή, ναι ή όχι?
10: Ελπίζω να
9: πρέπει πάρουμε. Να νομοθετήσουμε δηλαδή γι' αυτό. Να υπάρξει, δηλαδή, νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι πολλές, ναι, ναι, που δεν είναι ευτυχώς.
10: Μήπως να φτιάξουμε ένα μικρό παραθυράκι
9: μια
10: σε αυτό το
9: τροπολογία
10: νόμο.
9: Μια τροπολογία
10: της όπως έχουμε χιλιάδες παραθυράκια και μπαλκονόπορτες, ναι, σε όλους, ναι, τους νόμους, ναι, να φτιάξουμε ένα μικρό σε αυτό.
9: Μια τροπολογία της νύχτας που να λέει ότι νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που τότε.
10: Γονέας αφήσει, ναι, ναι, επιστολή στα παιδιά, ναι, του να. Τα πάρουν αμέσως τα παιδιά. Ναι. Και κανείς άλλος, όποιος άλλος θέλει μετά, αν τα, ναι, παιδιά θέλουν, ναι, να τη δώσουν.
9: Η ανταπάντηση που έρχεται τώρα από τους ανθρώπους που είναι μαζί με τα παιδιά, λέει ότι τα παιδιά πρέπει να καλύψουν, δεν θα λόγω να πω τώρα σε πεδίο άλλων, ναι, επιστημόνων, ότι είναι αναγκαίο για τα κενά. Δεν θέλω να πω άλλο.
10: Για την ψυχοσύνθεσή τους και για το μέλλον τους και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα ορφανά.
9: Κράτος, γραφειοκρατία, κυρία Δημοκλίδου μου, κύριε Ξοχοίδη μου, κύριε Διευθυντά των Φυλακών.
10: Κύριε Πρωθυπουργέ.
9: Τι να πω, κύριε Υπηρεσία Κοινωνική των Φυλακών Κορυδαλού. Κύριε Μαξίμου, επιτελικό κράτος.
10: Κύριε των δυνάμεων.
9: Βρείτε λύση. Βρείτε άκρη, τι να σας πω. Δεν μπορώ να, κάνω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια.
10: Μην το πεις αυτό.
9: Από αυτό αρχίσουμε. Το 2000... Θέλεις Σταύρο Θεοδωράκη ή αυτό. Θες να το πάμε τη σειρά.
10: Όχι, μη μου το κάνεις αυτό και τα δύο. Όπου είναι overdose. Και Κουβέλη και Σταύρο.
9: Όταν έρχεσαι εδώ, θα ξέρεις ότι έρχεσαι πράγμα σε έναν παλαβό.
10: Και Φώτιο Φανούριο και Σταύρο.
9: Και Σταύρο.
10: Ωραία.
9: Λοιπόν, τώρα από τι θες να αρχίσουμε.
10: Σαν σήμερα ο μήνας έχει 9, ναι, ήταν η χρονιά ήταν 2010.
9: Μάλιστα.
10: Υπήρχε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Φάληρο και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, εγώ βουλευτής τότε, χωρίς να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα πιο πριν της ανανεωτικής αριστεράς, ΕΑΡ και Ρήγας και τα λοιπά, Κύρκος, Παπαγιαννάκης και τα αρέστα, Γιάνναρος και τα αρέστα. Βρέθηκα. Έγινε πρόταση από τον Αλαβάνο, είπα υποψήφιος, βγήκα βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε ο Αλαβάνος, ήρθε ο Τσίπρας, μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα άθροισμα από γκρουπούσκουλα, του έλεγα του Τσίπρα μάζεψέ τους, εδώ θα μας βγάλουν στο βουνό με τα φυσεκλίγια σαν τον Μάρκο, μου λέει ποιο Μάρκο, του έλεγα το Βαμακάρι. Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια. Ευθράπελα και όχι μόνο. Και
9: με βαθιές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Και πολύ βέβαια, πάντα. 360 στροφές, 360 μοιρών, Μυτιλίνη, Λέσβος, οι θάλασσες δεν είναι, όλα αυτά. Όλο αυτό το γνωσολόγιο, όπως λέμε, εορτολόγιο, έχει ένα τεράστιο γνωσολόγιο ο Ελασσίδης.
9: Εύρος γνώσεων. Εύρος γνώσεων, ναι, λοιπόν.
10: Λοιπόν. Και αποφασίσαμε να βάλω εδώ μία μικρή παρένθεση και να πω ότι ως βουλευτής είχα πει στον Κουβέλη, επειδή αυτό είχε δρομολογηθεί με έναν τρόπο η ανανεωτική πτέρυγα να φύγουμε από το άθροισμα των γκρουπούσκουλων που είχε μέσα από 17 Νοέμβρη μέχρι Χαμάς και Χεσμπολάχ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχαν μαζευτεί όλοι με πρόταση του παλιού μου φίλου και σύντροφου.
9: Εσύ καφίγια δεν φόρουσες τότε, δηλαδή καφίγια δεν φόρουσες.
10: Ναι, είχα φορέσει μετά που πήγα ως βουλευτής, πήγα Ραμάλα, Ναμπλούς, Τζενίν στην Παλαιστίνη. Πήγα ως Χαμάς και γύρισα πίσω ως. IDF, πώς να σου πω, ως, ναι, Mossad. Ναι.
9: Δηλαδή, πήγε σαν Χαμάς, ναι, και γύρισε σαν.
10: Μπράβο, μπράβο. Ναι, μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβα τι γίνεται ακριβώς. Στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν πήγα, γιατί θα ήμουν τώρα χειρότερος και από τον Νετανιάχου. Νετανιάου.
9: Λοιπόν, λέει και ο Χουέν.
10: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα πει στον Κουβέλη και στον Λεβέντη και στον Νίκο, τον Τζούκαλ, το φίλο μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Και ναι, μου σουξου. Και είπα, έκανα δημόσια δήλωση και είπα ότι αν στο τέλος του συνεδρίου δεν αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα δώσω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ότι φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιούμε. Και τους πίεσα όσο μπορούσα και αποφάσισε ο Κουβέλης και ο Λεβέντης, ο Τσούκαλης, εγώ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ήτανε από τους προεξάρχοντες που έλεγαν να φύγουμε, αλλά μετά φαίνεται έγινε ένα deal με την Ευρωβουλή, δεν ξέρω τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ αστυνομία, ας τα βρει η αστυνομία αυτά. Η κυρία Δημοκλίδου μπορεί να το ερευνήσει.
9: Ούτε είσαι το ηθικό πλεονέκτημα.
10: Καθόλου ηθικό πλεονέκτημα. Τελείως ανήθικος. Λοιπόν, και δεξιούρα και γυρολόγος και όλα. Μπορώ να σου πω πολλά
9: και
10: τέτοια.
9: Και στον εαυτό στον καθρέφτη και λες
10: ναι,
9: και ναι, τέτοια.
10: Ναι.
9: Πού φτύνεις.
10: Ναι. Ναι. Και θέλω να πάω να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΗΣ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχω στηρίξει αθλειότητες κατά καιρούς, ξέρεις. Στηρίξει. Δηλαδή, σερνόμουν σαν προοδευτική
9: Προοδευτικός άνθρωπος, προοδευτικό.
10: Και προοδευτικές δυνάμεις. Έτρεχα εκεί και έλεγα βόηθαγα. Ωχ, Παναγία μου, τι μου θυμίζεις. Και αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το δικό μου εκβιασμό, δικό μου το μου και το εκβιασμό, εισαγωγικά πολλά δεν μου αρέσουν αυτά τα δικά μου και εγώ. Όλοι δικοί μας είμαστε. Και αποφασίσαμε να φύγουμε. Και Κυριακή απόγευμα από εδώ απέναντι είπαμε χαίρετε και φύγαμε. Αποφασίσαμε να φύγουμε και μετά ιδρύθηκε η Δημάρ, η Ρημάδ μάλλον, δηλαδή η Δημάρ η οποία διελήθη στα έξον, συνετέθη πολύ σύντομα και ο Κουβέλης και διάφοροι άλλοι γύρω το αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που του λέω εγώ Φώτη, αν έχει στόχο, μετά από χρόνια τώρα το 14 μετά την κυβέρνηση Σαμάρο Κουβέλο Βενιζέλων, που ήμουνα κατά της αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο Κουβέλης αποφάσισε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση την τρικομματική, τεράστιο έγκλημα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, και προϊόντες του χρόνου έβλεπα ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και στρίβει συνέχεια και συριζοφέρνει κάπως, και του λέω ρε Φώτη φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναρχίσουμε να κολλωτήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, με τη λογική αυτή ότι εμείς, και μου λέει Γρηγόρη μου εμείς είμαστε αριστεροί.
9: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο.
10: Του είχε γίνει πρόταση να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά να γίνει πρωθυπουργός στην τρικομματική σε πρώτη φάση.
9: Από τον Σαμαρά. Να γίνει πρόεδρος και είπε όχι. Είπε όχι.
10: Και του λέω γιατί Φώτη μου λέει δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας με τους δεξιούς. Λέω και ο Βενιζέλος ο δεξιός είναι όλοι και το Πασόκ που ήταν. Τέλος πάντων, του λέω Φώτη, αν έχει σκοπό να μας σύρεις πάλι πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Δυνατή αρρώστια τη αριστερίλα, έτσι.
10: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία.
9: Ψυχολογική.
10: Μπορεί να είναι από τα τρίκαλα. Ξέρω εγώ, μπορεί να αρρώστηκε των τρικάλων αυτή. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν.
9: Χώθηκαν τα τρίκαλα τώρα.
10: Το Κουβέλι, το χωριό.
9: Μπορεί να είναι
10: καταγωγή.
9: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
10: Ναι, μπορεί να είναι.
9: Άρα τον Φάμερο τον καταλαβαίνει που του δίνει, που του σερβίρει κόμμα. Δεν του πιάνει όλου αυτού.
10: Το έχω.
9: Το έχει όλο. Είναι το. Όχι, γι' αυτό εγώ σκοπίμω σε κάνω την ερώτηση. Είναι η αριστερή ή το μεροκάματο. Η αναγκή για μεροκάματο.
10: Και τα δύο. Απλώς μερικοί χάνουν το μεροκάματο, όπως οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο και τέτοια.
9: Αλλά για αυτούς τα δουν τα λεφτά σφύρα μου.
10: Μπορεί να τους τα δώσει ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Που θα πάρουν την κληρονομιά. Το κτίριο και τους οργανισμούς.
9: Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για να σου πω τώρα.
10: Του είπα αν έχει σκοπό Φώτη μου να μας ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα αυτό το σχέδιο δεν με περιλαμβάνει. Όχι μη μου το λες αυτό. Μεταχώρησαν οι φίλες του γινόταν έξαλλος. Και μετά από τρία χρόνια το έκανε. Πάμε παρακάτω. Μη μου πείσει τώρα για το Σταύρο για το επόμενο.
9: Όχι και Σταύρο και ηχητικό Σταύρο. Και μετά όμως θα κάνουμε διάλειμμα.
10: Okay.
9: Έχουμε διάλειμμα. Και έχω κρατήσει και ένα κομμάτι σήμερα από το, από τη στήλη του Ηλία Κανέλη.
10: Γεια σου Ηλία.
9: Και από το The Books Journal που εκδίδει ο Ηλίας Κανέλης. Και εκεί λοιπόν ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καραγιάννης εξηγεί τι γίνεται με την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δηλαδή αυτή η πρόταση.
10: Τι
9: που
10: θα γίνει με τα φράγκα του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που θυμίζει Γιούρια Γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Δηλαδή όπου αυτά είναι.
10: Γιούρια στον ταβλά με τα αγκούρια.
9: Είναι μια ενιαία αντίληψη. Το Γιούρια του Παναγιώτη στο νομιζοτοκοπείο να αρπάξει τα λεφτά.
10: Με το ταξί που πήγαινε.
9: Με το ταξί που πήγαινε και το έκανε και χιουμοράκι.
10: Για να
9: μετά
10: κόψουμε δραχμές.
9: Ναι, ναι, ναι. Και σε συνδυασμό, σε αυτό πάνω αναφέρεται και ο Θοδωράκης το ηχητικό χθες από την εκπομπή.
10: Ο Σταύρος, ναι.
9: Ναι.
10: Το είδα.
9: Που πήγανε στον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά είναι η ίδια αντίληψη και του Χατζησοκράτη. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το ένα κόμμα. Θα το πάμε στο άλλο κόμμα και θα παίρνουμε τα λεφτά.
10: Μάλιστα.
9: Χαρά. Αλλά δεν λέει αυτό ο νόμος όμως. Αλλά και επίσης η σχέση της αριστεράς με τον νόμο είναι λίγο χαλαρή εκτός και αν ο νόμος είναι αριστερός.
10: Ξέρεις, η Σκουμουνδούρου το κτίριο ανήκε στον Κουβέλη και τον Κύρκο. Είναι ιδιοκτησία.

0: λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη στο de.gr κάτως Fiber αρκεί. Ήταν και είναι απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς, μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

0: Τη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τροχόσπιτου με γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε αυτό το πρωινό.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα και μπαίνετε ελεύθερα.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Είναι ανοιχτή για σας πάντα. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
4: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών. Από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο καλύτερη η Ιερά Οδός προς το Δαφνί. 2,5 σχεδόν χιλιόμετρα πλέον η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η Κηφισού παραμένει δύσκολη. Η άνοδος της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος της Συγκρού βελτιώνεται σταδιακά η παραλιακή.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος. Κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Λοιπόν, κύριε Ψαριανέ, το ηχητικό του Σταύρου Θεοδωράκη, με το οποίο κλείνω το αφιέρωμα το σύντομο σήμερα στην.
10: Στο παρελθόν.
2: Υπέροχη δουλειά που έκαναν οι κυρίες Δεντρινού και
10: αυτό το αριστούργημα. Έξι με μέρη του ντοκιμαντέρ, ένα αριστούργημα. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε όλο από την αρχή στο sky.gr, τηλεόραση και τα 6 επεισόδια. Άμα έχετε δηλαδή με το που θα τα αρχίσεις, εγώ περίμενα πότε θα έρθει η επόμενη Δευτέρα. Παρόλο που τα έχω φάει στη μάπα και ανατριχιάζω και τρελαίνομαι που τα ξανακούω, αλλά όποιος δεν το έχει δει και δεν το έχει ακούσει, και ξέρεις, πιστεύω ότι ένα 10% αν έχουν δει και όσοι έχουν καταλάβει από όλους αυτούς, γιατί είμαστε λίγο για τα μπάζα, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ράνταν Πλάν.
2: Στο δεκάλεπτο από τις 9 παρα 10 έως τις 9 είχα ένα μικρό αφιέρωμα με πολλά ηχητικά, τα οποία είναι μια περίληψη πολύ σύντομη, εννοείται, της χθεσινής εκπομπής του χθεσινού τελευταίου επεισοδίου. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης.
11: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
12: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει ή να βοηθήσει, να παίρναμε ρούλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
2: Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε. Ναι,
10: να ακούσουμε το σήμα από τους πρωταγωνιστές. Γεια σου Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη.
2: Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το σκηνικό αυτό, πως το μέσα
10: έχει
2: στο
10: πάει
2: γίνεται.
10: Ο Τσίπρας με το Λαφαζάνι στα Μόσχα, έχει κάνει ο Παναγιώτης του Θεμενάδες,
2: αρχή όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, ενώ
10: ναι, το 15 του Αγίου Γρηγορίου που ξεκίνησε αυτό το κακό.
2: Μπράβο.
10: Έτσι.
2: Εκεί λοιπόν τηλεφωνεί πως τον λένε ο Πούτιν στον Γάλλο, πως τον λέγανε, στον Ολάν, και του λέει, ήρθαν κάτι τύποι εδώ και ζητάνε να τους τυπώσω λεφτά σε δραχμές και λέει, του λέει η Ολλάντα, είναι δικό μας θέμα αυτό.
10: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα
10: είχε πάει ο Παναγιώτης.
2: Ο Πούτιν δεν θέλει να παίξει. Ο Πούτιν δεν θέλει να.
10: Αφού πήγε η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και είδε τον Πούτιν και έκανε τους δεμένους Παναγιώτης.
2: Ναι, ναι, ο οποίος δεν θέλει να το παίξει αντισυστημικός ο Πούτιν. Παίρνει τηλέφωνο την Ευρώπη και λέει: έχουν κάτι δική σας εδώ, κάτι παρτάλια. Μαζεύτε τους.
10: Με την διαπραγμάτευση.
2: Σε ελεύθερη απόδοση τα λέω.
10: Με
2: τη
10: διαπραγμάτευση που ξενύχτησε ψόφιος ο Τσίπρας 48 ώρες και δεν άντεχε άλλο και έκανε την κολοτούμπα ολοκληρωμένη. Στα διαλύματα ανάμεσα στη διαπραγμάτευση έπαιρνε τον Πούτιν και του έλεγε:
2: όχι, εδώ έχουμε συνάντηση πολιτικών αρχηγών. Έρχεται
10: ναι,
2: πίσω.
10: Το ξέρω. Εδώ. Μα την αυτή την έκανε από εκεί.
2: Ναι, ναι. Και την ώρα που συζητούν οι πολιτικοί
10: αρχηγοί με τον Προκόπη Παυλόπουλο.
2: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αποδεχθεί το δημοψήφισμα.
10: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
10: και που είπε ότι άμα υλοποιήσετε το ναι του δημοψηφίσματος, εγώ παρετούμε. Ναι, πρέπει ναι, να κάνετε την κολοτούμπα.
2: Και φοβήθηκαν αυτοί. Λοιπόν. Τηλεφωνεί στο μεταξύ ο Λαφαζάνης στον Πούτιν και ξανακανονίζει και βγαίνει από τη σύσκεψη ο
10: Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας να πάει να ξαναμιλήσει στον Πούτιν. Και εκεί πάνω είναι
10: και
2: αυτά που λέει
10: ο Τσίπρας στο Σταύρο, ότι μίλησα με τον Πούτιν και μου είπε αυτό, ότι εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω, του είπε ο Βλαδόλφος, ο Βλαντιμίρ, αυτός ο καλός, ο σωστός, ο Άγιος, ο αδερφός Ξανθού Γένους.
2: Αρχηγός του Ξανθού Γένους, ρε φίλε.
10: Τα αδέρφια μας, αλήτες πουλιά, ο χριστιανισμός, ορθοδοξία, κομμουνισμός. Λοιπόν,
2: μαζί είναι
10: αυτά. Ελλάς, χριστιανό, ναι. Και του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Αλέξη μου, του είπε ο Βλαδιμίρ, ο Βλαδόλφος, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στη Λίσσα, την Κάρια, τη Μέρκελ, να σας βοηθήσει, ας πούμε. Και αυτά,
2: καταλάβαινε. Να σου πω κάτι,
10: Ο Σταύρος μου Σταύρος, έλεγε, ναι. Γρηγόρη μου, του λέγα, θα σε βάλει στο... Έχει πουλήσει τον Παπαγιαννάκη, τον Γκύρκο, τον Αλαβάνο που του έδωσε το δαχτυλίδι. Τον έχει πουλήσει. Ρώτα τον Αλαβάνο, σου πήγε τον Τσίπρα, να τον πάρουν μια μέρα τηλέφωνο τον Αλέκο. Να μας μιλήσει. Γιατί έχουμε ακούσει τον Παναγιώτη, την Ζωή, έχουμε τους άλλους, τον έχουμε ακούσει. Να ακούσουμε και τον Αλαβάνο μια μέρα.
2: Ωραία, το έχει πάει. Τέλος πάντων, να πάει στο διάλογο.
10: Λοιπόν, και. Όταν αυτά γίνονται, ο Τσίπρας έχει πουλήσει μέχρι τον Δημήτρη για πρόεδρο Δημοκρατίας.
2: Του είχε πει
10: του Αβραμόπουλου, θα σε προτείνω για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έφτιαχνε τις βαλίτσες στους Βρυξέλλες τότε ο Αβραμόπουλος και πρότεινε τον Μπάκη. Έτσι.
2: Τον
10: σύντροφο Προκόπη. Φίλο μου.
2: Και αυτός φίλος.
10: Και αυτός
2: φίλος. Μια παρέα είστε όλοι μαζί.
10: Γιατί όταν μου ανοίξαν το σπίτι το 8
2: και... κομμουνιστό δεξί μαζί σας.
10: Όταν ανοίξαν το σπίτι και μου πήραν το μισό σπίτι δίσκους και τέτοια και αυτό από την εκεί που έμενα, είχα πει, ήμουν το 8 ήταν αυτό, ήμουν δεύτερο χρόνο βουλευτής και είπα στον Προκόπη, ήταν υπουργός εσωτερικών με δημόσια τάξη, το Χινοφώτη, που ήταν υφυπουργός εσωτερικών επιθεμάτων δημοσίας τάξεως, ο Χινοφώτης. Και του λέω, αγαπητέ μου Προκόπη, έτσι και έτσι με διαρρήξαν, μου έγινε αυτό και αυτό. Βουλευτή και σε διαρρήξανε. Άστα, θα το τακτοποιήσω εγώ.
2: Αυτά. Τακτοποιήθηκες. Λοιπόν.
10: Τακτοποίησε περίπου 800.000 άτομα στο δημόσιο. Και μου είπε λοιπόν τότε ο Σταύρος.
2: Τον είχε πιστέψει ο Τσίπρα.
10: Ο Σταύρος μου είπε, όταν έφτιαξε το τρίτο μνημόνιο, μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital control κτλ. Μετά την Κολοτούμπα που κλείνει, εκεί κλείνει το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά. Και το βιβλίο, η Μπλόφα. Και αυτό το σύριαλ όμως είναι ανατριχιαστικό, είναι θρίλερ πραγματικό. Για να μαθαίνουμε ιστορία και για να μην κάνουμε, να κάνουμε καινούργια λάθη. Ναι, μην κάνουμε τα ίδια.
2: Ναι, έχει καμία σημασία ότι μαθαίνουμε ιστορία.
10: Και μου είπε λοιπόν.
2: Αφού είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε, βάλει, γιατί έχει
10: θα
2: αλλάξει.
10: Θα σε βάλει στο βρακί του, του λέω Σταύρο. Δεν μπορείς να διανοηθείς, θα σε τυλίξει. Θα ψηφίσουμε το μνημόνιό του, το τρίτο, το μακρύτερο, με τα 100 δις με υπονόμευση εθνικής περιουσίας, όλα αυτά που περιγράφουν και τα κορίτσια. Όχι τα κορίτσια, η πραγματικότητα. Ναι. Όλη η Ευρώπη τα περιγράφει και οι Αμερικάνοι, Υπουργοί Οικονομικών κλπ. Και ο Γιούγκερ τα έχει δώσει όλα. Τα δώσαν όλα χήμα. Ο Ντάισενμπλουμ, τι υπέροχος. Τέλος πάντων, και του λέω πρόσεξε, θα ψηφίσουμε όλοι το μνημόνιο του Τσίπρα και θα μας πάει σε εκλογές. Μου λέει αυτό αποκλείεται, μου έδωσε το λόγο του. Μου είπε ο Σταύρος για τον Αλέξη. Ότι του έδωσε το. Ότι αν ψηφίζει το μνημόνιό μου, δεν θα πάω σε εκλογές. Του λέω.
2: Έλα, τώρα,
10: το πιστεύεις
2: εσύ.
10: Μου λέει, μου έδωσε το λόγο
2: ναι,
10: του.
2: Ναι, εντάξει, άλλο με τον Τωτό. Για πες.
10: Παρακαλώ.
2: Ναι. Ο Ανδρουλάκης τη γλιτώνει από το αν τους χάψει ο Τσίπρας.
10: Νομίζεις. Με τίποτα. Παλεύει για την τρίτη θέση, νομίζω, ο Νίκος. Φίλος μου, είναι στεναχωριέμαι, αλλά τόσος ήταν. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν νομίζω να την βγάλει.
2: Καινούργια interview πολύ γρήγορα.
10: Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει στις εκλογές.
2: Ναι, λοιπόν, καινούργια interview, κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και τα τρέχω γιατί είναι πολύ ωραίες κάρτες. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας σε επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου δίνει λύση έστω ένα, που θα μου λύσει έστω ένα πρόβλημα 43%. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή 39%. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω 15%.
10: Θα ψηφίσω επειδή με ψεκάζουν και κάτω η Χούντα Κούλη 70%.
2: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
10: Το ψεκαστικό.
2: Αποτέλεσμα μια πραγματική πολιτική ανανέωση 19%. Ένα προσωρινά πολιτικό φαινόμενο 48%. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα 27%. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
10: Όλοι είναι ίδιοι.
2: Έλα ρε.
10: Αυτή είναι η πιο χοντρή, ναι, χοντράδα. Όλοι είναι ίδιοι.
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Ελλάς, αρνητική 75%. Θετική, μάλλον θετική 20%. Ελπίδα, αρνητική, μάλλον αρνητική 60%. Θετική, μάλλον θετική 30%. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? 23% Τσίπρας, 27% Σαμαράς και οι δύο, το ίδιο και οι δύο 3%. Κανένας από τους δύο 45%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%, λίγο 9, αρκετά 6, πολύ 5. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,4, κανένας 17,4, Τσίπρας 13,6,
10: Ανδρουλάκης 13,6 έχει ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
10: Δηλαδή,
2: λοιπόν, Ανδρουλάκης 9,7, έλα ρε! Ανδρουλάκης 9,7, Βελόπουλος 9,6, Καριστιανού 5, Κουτσούμπας 3,3, Λατινοπούλου 3, Κασελάκης 2,6, Βαρουφάκης 2,2, Κωνσταντοπούλου 1,5, Χαρίτσης 1,2, Φάμελος 0,5, Νατσιός 0,5, Σακελαρίδης 0,5. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ρωτάει η interview του Δημήτρη Βασιλιάδη και απαντούν. Είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση. Θα την πούμε και την εκτίμηση μετά. Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς 14,6, η διαφορά τους το 13,7%. Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα 7,3, Κουκουέ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, εντυπωσιακό, η Λατινοπούλα αντέχει. Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 2, Δημοκράτες 1,8.
10: Θα την καταπιεί ο Σαμαράς μόνο αν κατέβει,
2: ναι,
10: αν
2: ναι, κάνουν θα
10: κάποια,
2: το δούμε. ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, αναποφάσιση στην 10,3.
10: Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 06, ναι. Μπράβο.
2: Λοιπόν, σκέψου, πήγαμε κάτω και από το 3 που έλεγα εγώ. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νουδού 31,2. Ελλάς 16, η διαφορά τους 15,2. Πασόκ 14,7. Στην εκτίμηση, έτσι. Ελληνική Λύση 8,2. Ελπίδα Καριστιανού 8,1. Κουκουέ 4,6. Φωνή Λογικής 4.
10: Κουκουέ 4,6.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση.
10: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2. ΣΥΡΙΖΑ 06. Νίκη 04. Νέα Αριστερά 04. Άλλο 4.
10: Μάλιστα. Νέα Αριστερά 04 και yes. ΣΥΡΙΖΑ 06. Ναι. Ωρε φίλε.
2: Διάλειμμα εδώ.
10: Ντέρμπι.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε.
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη.
15: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο.
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι.
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: ζωή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν,
6: μισό λεπτό να πω κάτι που του έχασα.
5: Ναι,
6: ότι ο Νίκος Νιφούδης με πληροφορεί ο Τάσος ότι ήταν χθες το βράδυ στο Action 24 και εγώ το έχασα.
5: Θα το βγάζουν παντού τώρα.
6: Δεν τροπή.
5: Ελασίτες.
6: Κύριε Γιανίρη, παρακαλώ, αύριο πρέπει να βγάλουμε τα ηχητικά.
5: Είναι ο φρέσκος Ελασίτης πρώην ποτάμι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το. Διαφωνώ με την Ελλάς. Έπρεπε να το βγάλει Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας. Όχι Ελλάδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας, δουσουέ, για να παραπέμπει στον εμφύλιο.
6: Έτσι, μα,
5: γιατί
6: κανονικό, καθαρό.
5: Ο Ελλάς έχει για κάτι το εθνικόν.
6: Σωστά. Ενώ ο δουσουά είναι κανονικά. Ο δουσουέ.
5: Δουσουέ.
6: Δουσουέ.
5: Συγγνώμη, είναι δικηγόρη.
6: Ναι, συγγνώμη.
5: Λοιπόν, ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο θεός των παραμυθιών για μεγάλους. Έχει βγάλει του Νελόδρακου, έχει βγάλει αριστουργήματα. Το καινούριο του βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά είναι Η Εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Αριστούργημα εκδόσει. Ψυχογιός, μην τα πειράζεις, ναι. Ανδρέας Πανταζόπουλος, το κάλεσμα του Ντοστογεύσκη, εκδόσεις επίκεντρο του Πέτρου του Παπασαραντόπουλου.
6: Φύγαμε.
5: Το ένα και η πίστη, ομορφιά και η ταυτότητα. Πάει αυτό. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Μας αφορά όλους. Του Μίχαλ Πόλαν. Είναι αριστούργημα. Keybooks.
6: Ναι, πολύ φύγαμε. Έλα.
5: Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Πάρτε το, σωθείτε. Παρακαλώ, σωθείτε. Να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Δεν πάμε καλά.
6: Δεν αλλάζει τα μυαλά.
5: Βασίλης Παπαθεοδόρου, ναι. Εκδόσεις Μπέλ, Σπασμένος Χρόνος. 343 μέρες στη φυλακή. Και Athens Voice. Γεια σου, Φώτη Γεωργελέ και η παρέα. Athens Voice, χίλιοι λόγοι που να αγαπάς την Αθήνα.
6: Μπράβο. Αριστούργημα, καλοτάξιδα και καλοδιάβαστα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε.
5: Συντρόφισσα Δήμητρα, γεια σου.
7: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
7: Γρηγόρη Ψαριανέ, το ξέρεις ότι δεν έχουμε καμία καλή σχέση. Δεν θέλω πραγματικά να μιλάω μαζί σου.
5: Δεν είχαμε καμία καλή σχέση από παλιά. Αλλά τώρα που σε ακούω συνεχώς εδώ, σου εγώ αυτό θα πω, έτσι. Άσε τη σχέση που είχαμε. Σου βγάζω το καπέλο για τη στάση που έχεις. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
7: Την ίδια είχα και τότε που με έβριζες.
5: Όχι, δεν. Εσύ με έβριζες, όχι εγώ.
7: Μιλάμε στον αέρα, νομίζω, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως. Αλήθεια.
7: Δεν
5: κρύβουμε τίποτα.
6: Κυρία Χαλικιά, ζητώ μισό λεπτό.
5: Καλή συνέχεια.
6: Μην μιλάς. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό, δεν ήξερα καν τα προσωπικά σας. Ζητώ συγγνώμη.
5: Δεν είναι προσωπικά.
6: Ναι. Όχι, και εννοώ αυτό που είτε. Δεν ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι.
5: Δεν πειράζει.
6: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαλικιά, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη το θέμα μας. Σύμφωνοι, απλώς ήταν να σας πω να μην. Για να. Πώς θα το πω.
7: Είχα σκοπό να. Θέλατε να ακούσω ότι ο κύριος Ψαριανός διάβασε το βιβλίο για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ελπίζω να τον ακούσω την επόμενη φορά με αλλαγμένα μυαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Κι άλλο να τα αλλάξω, τα έχω αλλάξει τόσες φορές.
7: Έλα, δηλαδή, Γρηγόρη, εντάξει.
5: Εσύ μένεις σταθερή εκεί που ήσουν, να.
7: Εκεί που ήμουν, Γρηγόρη, να.
5: Μα όχι, εγώ αυτά που λες, σου βγάζω το καπέλο γιατί βλέπω ότι περιγράφεις τα πράγματα καθαρά. Τότε ήσουν αλλιώς.
7: Εκεί που ήμουν. Όχι. Η σταθερότητα εκεί.
5: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
7: Είναι.
5: Εντάξει, μιμή μου, δεν πειράζει.
7: Ωραία.
5: Εντάξει.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε την Πέμπτη. Συνεχίζουμε την Πέμπτη και ζητώ συγγνώμη.
5: Τα σβιντάνια.
6: Λοιπόν, ωραία.
7: Ναι.
6: Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά. Επειδή είχα χθες ότι θα συνεχίσουμε το θέμα
5: δεν
6: του ΚΚΠ, το οποίο θα μου πει και ΚΚΠ, βλέπω ότι χάθηκε, έφυγε. Τέλειωσε.
5: Πάει
6: τέλειωσε
5: αυτό. Άμα το ξανακούσει.
6: Η διαφθορά τη Χούντα Κούλη.
5: Και τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
6: Και δεν σου πω κάτι, η οικονομική αστυνομία βρίσκει διαφόρους.
5: Έχουν πάρει πολλά ως τώρα.
6: Κάτι ακούω, κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα πάρουν πίσω. Δεν είμαι μέσα στην οικονομική αστυνομία.
5: 1500 μαραβέδια συνολικά.
6: Και η οικονομική, θέλω να σου πω, δηλαδή ότι γίνονται κάποιες δίκες.
5: Ναι, ναι.
6: Ναι.
5: Τέλος πάντων, μακάρι να τα πάρουν πίσω, μακάρι να γίνουν και όσα δεν έχουν γίνει ως τώρα και μακάρι με τα καινούργια μας μυαλά να μην παίξουμε τις τύχες της χώρας πάλι κορώνα γράμματα. Έχουμε παίξει τις τύχες της χώρας όλοι οι Έλληνες κορώνα γράμματα πολλές φορές με 6 πτωχεύσεις και 3-4 εμφύλιους. Ας μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή δεν είμαστε για πειράματα, είμαστε σε ένα δρόμο που όλη η Ευρώπη μας βγάζει το καπέλο και η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο νοήμων κόσμος παγκοσμίως.
6: Ναι, αλλά δεν υποφέρεται.
5: Αφού όλοι μας βγάζουν το καπέλο, εμείς να μην φορέσουμε
6: ναι,
5: το σομπρέρο.
6: Ναι, αλλά αυτός ο
5: Μητσοτάκης
6: δεν υποφέρεται.
5: Ναι, κάτω η Χούντα Κούλη, δεν το συζητάω.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.
5: Γεια σας, γεια σας.
6: Συντόμως, κυρίες και κύριοι, καλή
5: χαρήκαμε σήμερα που σας ακούσαμε. Γεια σας.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
15: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Η εκπομπή Δεύτερος Καφές στο Bella FM 103,3 από τα RGNA στα ραδιόφωνά σας και στο κινητό σας ή tablet μέσω των εφαρμογών μας για κινητά iPhone και Android, αλλά και Google TV τηλεοράσεις. Στο μικρόφωνο Θόδωρος Βασιλιάδης με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.

περιμένουμε την επίσκεψη της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, υπουργού κοινωνικής συνοχής και οικογένειας στο νομό. Δεν ξέρω ακριβώς τι στόχο έχει η επίσκεψη στο κλιμακείο, αν είναι προεκλογική εν πάση περιπτώσει για να αντιμετωπίσει ή να ενημερωθεί για κάποια προβλήματα. Σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κύριο Τζαμτζή στην Έδεσα. Θα ακολουθήσει επίσκεψη σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Κλεισοχώρι και ακολούθως θα επισκεφθεί τα Γιάντσα, όπου στις 12.30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πέλλας κύριο Φουντοκίτη. Θα συζητηθεί προφανώς ό,τι θεωρείται απαραίτητο να τις υπόψη της κυρίας υπουργού και στις 1 θα συνεδριάσει διευρυμένη Επιτροπή της Νόμου της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με κομματικό ακροατήριο, για θέματα που ίσως άποπτε και της περιοχής αλλά και του κόμματος γενικότερα.

μια που αναφερθήκαμε στο Δήμο Πέλλας πριν από λίγο, ο Δήμαρχος Πέλλας, ο Στάθης Φωτοκίδης, έδωσε συγχαρητήρια στον αστυνομικό Νίκο Γεωργιάδη που είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τη παρέμβασή του, χάρη στην οποία διασώθηκαν δύο μικρά παιδιά από φλεγόμενη οικία. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό της τοπικής κοινωνίας και έδωσε προσωπική συγχαρητήρια επιστολή στο κύριο Γεωργιάδη, εκφράζοντας και την υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη για την προσφορά του. Όπως είχαμε πει και κατά διάρκεια της συνέντευξης όταν το φιλοξενήσαμε εδώ, θα έπρεπε τέτοιες πράξεις όχι μόνο να αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης, αλλά να γίνονται παράδειγμα για την τοπική κοινωνία και αντίστοιχα να πρημοδοτούνται με κάποιο τρόπο και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από την υπηρεσία ορισμένων υπηρετών στο δημόσιο. Γιατί πράξεις σαν και αυτή τη είδους ενέργειες οφείλουν να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη, αρχαιολόγο, εικονολήπτη, πιτσαδόρο, μάγειρα, οικογενειάρχη, πατέρα απ' όλα. Καλημέρα Μητσό.
1: Η Ανατολή λίγο έγινε στις 6 σήμερα, ξεχάσαμε να το πούμε. Η Δύση θα γίνει στις 8:47 και σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος.
0: Και ο Μεθόδιος.
1: Μόνο ο
0: Κύριλλος. Η γιορτή αυτή είναι πακέτο οι δύο. Κύριλλος και Μεθόδιος.
1: Εδώ μόνο ο Κύριλλος γράφει.
0: Οι διαφωτιστές των Σλάβων, αυτοί που μετέφεραν το ελληνικό αλφάβητο στα κυριλικά για να μπορούν να γράφουν οι νέοι κάτοικοι της Βαλκανικής. Διαφωτιστές οι οποίοι τιμούνται στη Βουλγαρία ίσως περισσότερο από ότι εδώ.
1: Μήπως υπάρχει κάποια άλλη μέρα που μετά τη γενιά.
0: Όχι, όχι, μαζί.

0: Την καλημέρα μας και στην Αριδαία. Στη γραμμή μας έχουμε τον Πέντρο τον Σαμάνδη για να μας ενημερώσει για το τι γίνεται, τι κλίμα επικρατεί εκεί προεκλογικό στην Αλμοπία, δεν ξέρω.
1: Στην Καρατζόβα.
0: Στην Καρατζόβα. Στην πόλη με τα πολλά νερά, ζεστά νερά, κρύα νερά, αλλά με τις πολλές διακοπές υδροδότησης. Κάτι γίνεται εκεί, Πέτρο.
1: Μας ακούει, Πέτρος?
2: Ναι, δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα,
2: πάρα Πέτρο. Πολύ στο βάθος.
0: Είμαστε στον αέρα, Πέτρο. Πες μας τα νέα από την Αλμοπία. Σ' ακούμε, Πέτρο?
2: Ναι, σας ακούω πάρα πολύ στο βάθος και δεν ξέρω αν...
0: Ακούγεσαι πεντακάθαρα, Πέτρο, οπότε μπορείς να μας πεις το τι συμβαίνει στην Αλμοπία.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να σας ακούω. Σε πάση περιπτώσει, να ξεκινήσουμε από τον Άρτο και τα θέματα της περασμένης εβδομάδας. Παρασκευή πανηγύριζε ο νέος σχετικά ιερός ναός της Δωροθέας, και νέος γιατί 4-5 χρόνια είναι που λειτουργεί. Υπήρχε πολλής κόσμος, αν και Παρασκευή. Το Σάββατο στη Χρυσή, ο Μορφωτικός Σύλλογος στο Κάστρο Χρυσής είχε τον χορό του, ένα χορό που είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων, και εδώ υπήρχε πολλής κόσμος. Τώρα, για την Κυριακή υπάρχει κάτι, θα το δούμε συνέχεια. Να πάμε να δούμε ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε την δημόσια, μια δημόσια ανακοίνωση του αντιδημάρχου που είναι υπεύθυνος για τα σκυλιά. Λοιπόν, υπήρχε ένα δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας που έκανε λόγο για επίθεση σκύλου σε παιδί. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Θόδωρος Σαμαράς, έδωσε κάποια απάντηση. Από τη μία είναι καλό που έδωσε απάντηση, όμως αντί να περιοριστεί επί της ουσίας, δεν ξέρω τι έχουν πάρει στο Δήμο Αλμοπίας, κυρίως και τα νέα παιδιά. Προσπάθησε να δώσει μαθήματα δημοσιογραφίας και να διαβάσουμε και την απάντησή του. Λέει, με αφορμή δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας, και θα μείνουμε λίγο στο θέμα, διότι είναι ένα πρόβλημα τα αδέσποτα που το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι, και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δύσκολα λύνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ούτε ως θέμα να ροκανίζει κάποιες δημοτικές αρχές ή να κάνει αντιπολίτευση. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί λύση εκείνη το ζητούμενο. Λοιπόν, λέει, μεταξύ άλλων, οφείλω να τοποθετηθώ δημόσια, καθώς η αλήθεια και η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών δεν μπορούν να υποχρούν μπροστά στην υπερβολή και την αναπαραγωγή μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό σαν Δήμος Αλμοπίας, κινητοποιηθήκαμε άμεσα, παρότι δεν είχε έρθει σε εμάς καμία εντολή ή σχετική οδηγία από αρμόδια αρχή για παρακολούθηση του ζώου. Εφαρμόσαμε πλήρως την προβλεπόμενη διαδικασία και προχωρήσαμε στην περισυλλογή του συγκεκριμένου σκύλου περίπου μία ώρα μετά το συμβάν. Όλα καλά μέχρι εδώ. Παράλληλα, προκειμένου υπάρχει πλήρης και αντικειμενική εικόνα, επικοινώνησα προσωπικά με την οικογένεια του παιδιού, η οποία επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση υγείας του είναι πολύ καλή. Επιπλέον, αναζητήθηκε σχετική ιατρική γνωμάτευση από το κέντρο υγείας, την οποία δεν υπήρχε αναφορά για δάγκωμα. Λοιπόν, και από εκεί πέρα αρχίζουν τα μαθήματα δημοσιογραφίας. Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογο προβληματισμό η δημοσίευση πληροφοριών που παρουσιάζονται ως δεδομένες χωρίς προηγουμένως να έχουν διασταυρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τους άμεσα εμπλεκόμενους. Λοιπόν, και ο ίδιος παραδέχεται ότι υπήρχε το παραστατικό, τι λέγαμε, να περιμένει κάποιος από τις αρχές να το επιβεβαιώσουν ή όχι. Εάν περιμένει να το επιβεβαιώσουν ή όχι, θα περάσουν κάτι τέρμινα, και το λέω αυτό και από προσωπική εμπειρία. Έχω κάνει ένα ερώτημα και μάλιστα γραπτό για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για να έχω και τη γραπτή άποψή τους. Έχουν περάσει 40 μέρες και δεν έχουν απαντήσει οι αρμόδιες αρχές του Δήμου. Λοιπόν, και από εκεί πέρα λέει ασφάλεια το παιδί αποτελεί κλπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι υπήρχε επίθεση σε παιδί από σκύλο. Τώρα το πρόβλημα των αδέσποτων, είπαμε, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, και για να μείνουμε στο θέμα, καθώς υπήρχε μια αντιμαχία, μια αψιμαχία στο Δημοτικό Συμβούλιο στο προηγούμενο, μεταξύ του συγκεκριμένου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστο Χατζηγιαννίδη για τα δέσποτα αλλά και για το καταφύγιο το οποίο πρόκειται να γίνει. Εγώ να μείνω στο καταφύγιο, υπάρχουν 400.000 περίπου ευρώ από την προηγούμενη διοίκηση του Χρήστου Μπάτση και αυτό το καταφύγιο δεν ξέρει κανείς αν θα γίνει και πού θα γίνει και πώς και πότε. Και είχαν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες επί του προηγούμενου δημάρχου, όμως τότε είχαν και αυτή μία επιμονή να το κάνουν σε συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα στάβλο εγκατελειμμένο που ήταν όμως που είχε γύρω άλλους στάβλους οι οποίοι λειτουργούσαν και οι κτηνοτρόφοι είχαν αντιδράσει, αλλά και από ό,τι είχαμε μάθει και από ό,τι είχαν πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκείνο το κτίριο δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει άδεια για να λειτουργήσει ως κοινοκομείο. Και τότε είχε γίνει μια επιτροπή για να βρεθεί χώρος, να βρεθεί μια δημοτική έκταση, γιατί εκείνο έπρεπε να τον νοικιάσουν για κάποια χρόνια και είχε υποθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι προτιμότερο να βρούμε ένα χώρο ο οποίος να ανοίγει στο Δήμο και να είναι σε ειδικός του. Εν πάση περιπτώσει, η επιτροπή έγινε, γίνανε οι εκλογές, κάποιοι δεν εκλέχθηκαν, πήγε στις καλένδες η όλη η ιστορία. Τώρα, η σημερινή Δημοτική Αρχή, για τον Δημάρχο είχε πει ότι το θέμα συζητείται σε επίπεδο νομού αρχικά, είχε πει θα το συζητήσουμε με τους Δημάρχους αν μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάποιο κοινοκομείο, αν βάλουμε όλοι τα χρήματα που μας συνολογούνται να κάνουμε κάτι καλύτερο, στη συνέχεια με κάποιον άλλο Δήμο. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. 3 χρόνια περίπου μετά παραμένει όλη η ιστορία στον αέρα. Πριν από λίγες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι θα τελειώσουν οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι στο τέλος. Γνωρίζουμε στην χώρα μας ότι οι διαδικασίες δυστυχώς τρέχουν πιο αργά και από τις χελώνες. Βέβαια αυτό δεν είναι μορφή προς την σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι ένα πρόβλημα που δεν ξέρω, κάποιοι στιγμή πρέπει να το δουν, όχι ότι θα λύσει το κοινοκομείο όλο το πρόβλημα, αλλά θα το περιορίσει, όπως το είναι και παραδεκτό γενικά από όλους τώρα. Από την άλλη πλευρά λένε ότι πρέπει να γίνει, να το κατανοήσει ο κόσμος ότι το πρόβλημα των αδέσποτων αφορά όλους και δεν πρέπει να αφήνουμε τα αδέσποτα, πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, αλλά αρνούνται να κάνουν κάποια σχετική καμπάνια έτσι ώστε να υπάρχει έστω όποια μικρή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, το θέμα φαντάζομαι θα είναι πάντα στην επικαιρότητα, διότι κατά διαστήματα και στην πόλη της Αρδέας αλλά και στα χωριά εμφανίζονται πάρα πολλά αδέσποτα, τα οποία και όταν γίνονται αγέλη πράγματι είναι πρόβλημα. Φυσικά τα σκυλιά δεν φταίνε σε τίποτα, φταίμε όλοι εμείς που τα παρατάμε, τα αφήνουμε και γίνεται αυτό το γενικό μπάχαλο. Τώρα για να πάμε στην πόλη της Αρδέας, από χθες μέχρι 23 Ιουνίου γίνονται εργασίες και χρησιμοποιούνται από την γέφυρα του Εξαπλατάνου. Έχουν γίνει κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις, όσοι κινούνται καλό θα είναι να έχουν το νου τους, διότι δεν είναι και τόσο απλό αυτό το αυτές οι παρακάμψεις, διότι η ΑΡΔΕ έχει πρόβλημα και με τους περιφερειακούς. Σε πάση περιπτώσει θα υπάρχουν πινακίδες, καλό θα είναι όλοι μας, είτε με γεωταχή είτε κάποιοι που οδηγούν επαγγελματικά αυτοκίνητα, να έχουν περισσότερο το νου τους. Τώρα, για σήμερα είναι προγραμματισμένες 2 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μία αφορά την λογοδοσία, έχουν γίνει 2 ερωτήσεις. Η μία είναι από τον πρώην δήμαρχο, τον Δημήτρη Μπίνο, ο οποίος αναφέρεται στο δασάκι. Κάνει λόγο για 80.000 ευρώ που είχαν βγει ένα κονδύλι το 2019, ρωτά να δει τι έγινε. Και τώρα θα μου πει κανείς, θυμήθηκε ο πρώην δήμαρχος μετά από 7 χρόνια να κάνει αυτό το ερώτημα. Φαντάζομαι θα είναι κάποια άλλη επίθεση κατά του Χρήστου Μπάτση, όπως μας έχει συνηθίσει τις ερωτήσεις που κάνει, όπως έγινε και με τον υπηαγωγείο των προμάχων, όταν πριν εγκαινιαστεί είχε κάνει μια επερώτηση και επειδή είχε γίνει λόγος εκείνο το διάστημα για καθυστερήσεις, όλοι περιμέναμε να ζητήσει το λόγο γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Ο ίδιος προτίμησε να αναφερθεί στην περίοδο τη δική του, τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει και πώς είχε ξεκινήσει τον υπηαγωγείο, ρίχνοντας ευθύνες και στον Χρήστο Μπάτση, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος και στη συνέχεια έκανε συνδυασμό και είχε εκλεγεί δήμαρχος. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα από τον Δημοτικό Σύμβολο, τον Χρήστο Χατζηγιαννίδη, αναφέρεται στις αποκαταστάσεις των έργων που γίνονται στην πόλη της Αρεδέας και για την ίδρυση. Εδώ πρέπει να πούμε, είναι γνωστό ότι όλα τα έργα δεν γίνονται αυτόματα, ούτε διαμαγείας. Είναι φυσικό να υπάρχουν οι όποιες καθυστερήσεις, τα όποια προβλήματα για τον κόσμο. Όμως, εδώ και αναφέρεται ορθώς, γιατί υπήρχαν και τραυματισμοί, τα στόμια που άφησαν είναι στη μέση του πεζόδρομου. Άνθρωποι που ξέρουν από αυτά είπαν, καλό θα ήταν να τα πάνε μέχρι την άκρη, ούτως ώστε να μην εμποδίζεται ο κόσμος, και πολλοί δεν τα βλέπαν και είναι φυσικό, ιδίως το βράδυ, και είχαμε τουλάχιστον 4-5 τραυματισμούς και μάλιστα σοβαρούς, διότι κάποιοι έσπασαν πόδια, έσπασαν γόνατα και ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται ακόμη. Συνεπώς δεν ξέρω αν θα έπρεπε με κάποιο άλλο τρόπο να γίνουν όλες αυτές οι ιστορίες ώστε να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε τις όποιες απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Τώρα, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βλέποντας τα θέματα, στο τρίτο υπάρχει η συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, Εργασιών και Γενικών Υπηρεσιών της Πράξης Ψηφιακή Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Τουρισμού με ακρονίμιο TURHUB στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 2021-2027 με κωδικό πράξη κλπ. Κλπ. Ναι, μόνο. Εγώ πρώτη φορά βλέπω αυτό το πρόγραμμα και εδώ υπάρχει, από ό,τι διαβάζω, συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών Εργασιών. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλα διασυνοριακά προγράμματα με την ίδια χώρα. Είναι αρκετά τα χρήματα που δίνουν και καλώς κάνουν και δίνονται. Όμως θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το θέμα αυτό. Και θυμάμαι πριν από ένα τετράμινο την αρμόδια αντιδήμαρχο οικονομικών, η οποία είχε διατυπώσει παράπονα διότι ο τοπικός τύπος δεν πρόβαλε μία συνάντηση που είχαν με μία αντίστοιχη επιτροπή πάλι της Βόρειας Μακεδονίας για ένα διασυνοριακό πρόγραμμα. Και σε ερώτηση που τους κάναμε, γιατί δεν ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους πιο νωρίς, αλλά μετά κατόπιν εορτής, για να παρευρεθούν κιόλας να δουν γιατί περί τίνος πρόκειται τώρα.
0: Και Πέτρο, δεν ξέρω αν ακούς.
2: Το Συμβούλιο βέβαια έχει να κάνει γενικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι θεωρώ ότι είμαστε όχι γλάστρες, αλλά τις μεγάλες γλάστρες, διότι δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των θεμάτων. Τα θέματα, τα εισηγήσεις στέλνονται με τα email και καλώς για να μπορούν οι δημοτικοί σύμβολοι να έχουν τον χρόνο να τα μελετήσουν, να κάνουν. Αλλά όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, λένε, αν ψηφίζεται ως έχει στην εισήγηση, να κανείς άλλος δεν γνωρίζει τι λέει η εισήγηση εκτός από αυτούς οι οποίοι την έχουν. Το είπαμε στον πρόεδρο μια διαφορές. Πέρασε το τούχο, μάλλον θεωρεί ότι έχουν μαντικές ικανότητες οι δημοσιογράφοι και μυρίζουν τα δάχτυλά τους και μπορούν να γνωρίζουν τα θέματα. Και το λέω αυτό, διότι είναι και θέμα ενημέρωσης πρώτιστα του κόσμου. Το ίδιο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για προγράμματα που έχει και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης. Και βλέπω κάποια υψηλά ποσά για διάχυση των δραστηριοτήτων κλπ. Και καλώς. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει δημοσιότητα. Και από ό,τι γνωρίζω παλαιότερα, τουλάχιστον υπήρχε ειδική πρόβλεψη για ενημέρωση του κοινού μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα υπήρχαν και αυστηρές ποινές σε περίπτωση που δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Το θέμα δεν είναι ούτε οι ποινές ούτε

0: Πρεσπερνού ΕΠΑΛ Αριδέα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το γραφείο του Γιώργου Καρασμάνη, ο οποίο έχει ασχοληθεί πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα με το θέμα αυτό, και βλέπω ότι είχε αίσιο τέλος. Μακάρι να γίνονται τέτοια πράγματα και να δίνονται διέξοδοι για τα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν κάτι άλλο από την πεπατημένη. Θέλουν να μάθουν κάποια τέχνη. Λοιπόν.
1: Πέτρο, μας ακούς τώρα?
0: Κυριακή να είχα μία είδηση, βέβαια έχει παλιώσει λίγο, θα μου πείτε. Είχαμε την περιπέτεια αυτή του 75χρονου στο Καϊμάκτζαναν, όταν μαζί με άλλους τρεις πεζοπόρους υπήρξε ένα ατύχημα. Κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και είχε τέλος, αίσιο τέλος η όλη ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο τον Σαμάδη για την ενημέρωση από την περιοχή της Αλμοπίας. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά.
2: Ράδιο Πέλα 103,3.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδέας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Καλημέρα και πάλι, Θόδωρε. Ακούνε τον ραδιοφωνικό σταθμό Πέλα FM στους 103,3 από τους δέκτες.
1: Από τα ραδιόφωνά σας, αλλά και από τις εφαρμογές του σταθμού για κινητά iPhone και Android. Οι εφαρμογές οι οποίες μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν από το Play Store και το App Store.

0: Να πω εδώ ότι πρόβλημα με τα αδέσποτα προφανώς υπάρχει παντού, έτσι, δεν είναι ίδιον μόνο της Αλμοπίας. Γι' αυτό και όλοι οι Δήμοι έχουν προγράμματα περί συλλογής. Από όσο γνωρίζουμε, είναι υποχρεωτικό και για τους Δήμους να διατηρούν καταφύγια και προγράμματα στηρώσεων που γίνονται σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους σε κάθε περιοχή. Εδώ έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πριν από λίγες μέρες μάλλον, υπογράφηκε μια σύμβαση με έναν εκπαιδευτή σκύλων στο Δήμο Πέλλας για ένα πρόγραμμα 7 μηνών για περισυλλογή των αδεσπότων. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κοστολογηθεί περίπου 5.000 ευρώ το μήνα, επί 7 μήνες 35.000, με την υποχρέωση από τον συμβασιούχο να προβαίνει στην περισυλλογή 3 αδεσπότων την ημέρα, δηλαδή 15 σκυλιά την εβδομάδα.
1: Α, υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο.
0: Είναι το ελάχιστο που θα πρέπει για να. Εντάξει, αν μπορεί να μην υπάρχουν έξω αδέσποτα, δεν θα τα μαζέψει.
1: Δεν βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε ωστόσο και πολλά.
0: Έχουν μειωθεί πάρα πολύ παλαιότερα. Υπήρχαν πολύ παλαιότερα και στις κοινότητες, στις τοπικές κοινότητες, στα χωριά δηλαδή, αλλά και μέσα στην πόλη. Εγώ θυμάμαι σκυλιά να τρομάζει τον κόσμο στον πεζόδρομο, έτσι. Πράγμα εντελώς εκτός μια σοβαρής πραγματικότητας. Προφανώς έχουν προχωρήσει και οι στηρώσεις και οι περισυλλογές. Θυμάμαι ότι κάποια διάστημα υπήρχε και μια αναστάτωση, κάποιοι ζωόφιλοι είχαν καταγγείλει τις συνθήκες στο κοινοκομείο. Ελπίζω τα προβλήματα να έχουν πλέον λυθεί και τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είναι σε κάθε περίπτωση μια αρμοδιότητα η οποία έχει φορτωθεί στους Δήμους ανάμεσα σε άλλες. Τώρα, εντάξει, ίσως το φορτωθεί να μην είναι η κατάλληλη λέξη, σε εισαγωγικά θα το πω. Νομίζω ότι ένα εθνικό πρόγραμμα για τα αδέσποτα θα ήταν ίσως πιο καλό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

0: σε μια είδηση που μόλις διάβασα, βλέπω ότι στην Τουρκία τέθηκε υπό την προστασία του τουρκικού κράτους ως επισήμως ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή όπου έλαβε χώρα η μάχη του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος κατατρόπωσε τους Πέρσες. Γράφει ο Τούρκος υπουργός που το ανακοίνωσε ότι είναι ένα από τα γεγονότα που άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Το θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε δεκτή η είδηση σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Διαβάζω ότι κρίνεται με μεγάλο σκεπτικισμό ο λόγος για τον οποίο προέβησε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή την κίνηση. Και δεν ξέρουμε αν επιθυμούν να ιδιοποιηθούν την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά τους βόρειους γείτονες και οι εξανατολών γείτονες.
1: Ποιοι από όλους, ρε Θεόδωρε, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, ποιοι?
0: Οι Τούρκοι.
1: Εντάξει, έχουν και αυτοί δικαίωμα, έτσι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό το οποίο έγινε στην Τουρκία. Θεωρώ αντίθετα ότι αν αφήνονταν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι είναι ελληνικής προέλευσης, εν πάση περιπτώσει από τα πολύ παλαιότερα χρόνια πριν να έρθουν οι Οθωμανοί στην περιοχή, να διαλύσουν, θα τους κατηγορούσαμε περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι εδώ, χώρα, στην πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναστηλώνονται και γίνονται προσπάθειες, αναστηλώνονται μνημεία Οθωμανικά και γίνονται προσπάθειες να γίνονται επισκέψιμα.
1: Η δικιά μας η Πέλα δυστυχώς είναι μέσα στα χόρτα.
0: Αυτό νομίζω ότι αφορά τους υπεύθυνους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, οι οποίοι ως αρχαιολογικός χώρος οφείλουν να τον προστατεύουν.
1: Οφείλουν, αλλά...
0: Όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται από αβλεψία ή από αδιαφορία. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί πόροι. Εγώ από όσο γνωρίζω, ας πούμε, και από φίλους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο, υπάρχουν πολλά σημεία στο νομό Πέλλας, όπου η εφορία Πέλλας έχει ανθρώπους, αρχαιολόγους και εργάτες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια και ιδιωτικών αλλά και δημοσίων έργων, πέρα από τις ανασκαφές, και σε κάθε περίπτωση οι οποίοι, όπου γίνονται, όπως και τώρα γίνονται στην περιοχή της Έδεσας, κάποιες εργασίες του δικτύου ίδρυψης αποχέτευσης, υπάρχει επίβλεψη. Ναι, επίβλεψη για την προστασία των αρχαίων, αν τυχόν βρεθούν στις οδούς διέλευσης. Εγώ μου κάνει εντύπωση ότι με τόσο σκεπτικισμό ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβεται πίσω από την ανακήρυξη του Σμάχης του Γρανικού της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει κάτι από το... Κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα τα δικά της συμφέροντα προστατεύει. Νομίζω όμως ότι θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να το χαιρετήσουμε, ειδικά εμείς, οι οποίοι μένουμε στην περιοχή όπου γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, εκεί όπου θα έπρεπε όλοι να επισκέπτονται και να δουν και τα αρχαία, αλλά και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό να λέμε μεγάλα λόγια για το που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, αν δεν μας ενδιαφέρει το τι θα μείνει ή τι έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιοχές.

0: αφού μιλήσαμε για τους γείτονες, για τα δέσποτα, λίγο τοπικά, αφήσαμε όμως την κεντρική πολιτική σκηνή. Περιμέναμε και κάποιον υπουργό, από ό,τι έλεγες χθες, Θόδωρε, από Πέλα. Τι έγινε με τον ανασχηματισμό? Δεν μας είπε σήμερα, δεν σχολίασες καθόλου.
1: Μίνι ανασχηματισμό είχαμε τελικά, δεν ήταν σε ευρεία κλίμακα. Πιο πολύ εσωτερικές αλλαγές ήταν. Δεν είχαμε υπουργό από την περιοχή.
0: Ναι, χθες από ό,τι θυμάμαι έλεγες ότι μάλλον...
1: Είπα ότι υπάρχουν φήμες οι οποίες πολλές φορές τεχνία τους διαδίδονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν είδαμε κάποιους νέους που μπήκαν. Μπήκε υπουργός στην κυβέρνηση, ο οποίος είχε φύγει παλαιότερα, όχι όμως από την περιοχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προτιμά την περιοχή μας για το Υπουργικό Συμβούλιο. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα ο ΠΚΠΕ ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, έχω την άποψη ότι συνήθως οι υπουργοποιήσεις έτσι της τελευταίας στιγμής ή οι προεκλογικές είναι ζήτημα πιο πολύ να χαϊδέψουμε τα αυτιά της τοπικής κοινωνίας παρά να εκτελέσουν κυβερνητικό έργο. Προσωπική άποψη είναι αυτή. Όπως πολύ παλαιότερα θα θυμάσαι ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου άλλαζε τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα που λένε, για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και όλοι να έχουν περάσει από κάπου και να έχουν κάτι να λένε. Πέρα από τους υπουργούς που άλλαξαν, είχε πεθάνει ο Άιμνος Σταγαράς και έπρεπε να αντικατασταθεί, είχαμε αλλαγή και στο Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρθηκε, ο Θύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Εν μέσω κατακραυγής για το θέμα της πολεοδομίας, συλλήψεων, αναφέρεται ότι υπήρχε συγγενικό του πρόσωπο σε αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί για παραβάσεις, και μέσα στα άλλα αναμένεται να μεταφερθούν οι πολεοδομίες από τους Δήμους, να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από τους Δήμους και να περάσει στο κτηματολόγιο ή σε ένα, εν πάση περιπτώσει, φορέα κτηματολογίου πολεοδομίας, λόγω των σκανδάλων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με αλλαγή ονόματος ή αλλαγή ταμπέλας. Αν αυτός ο οποίος κυβερνά τόσα χρόνια ή, εν πάση περιπτώσει, το πολιτικό σύστημα που κυβερνά δεκαετίες μιλάει για παθογένειες, για χρόνιες παθογένειες, οι οποίες δεν έχουν λυθεί με δική τους ευθύνη, δεν νομίζω ότι αν αλλάξουμε το όνομα θα αλλάξει κάτι, εκτός και αν νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα στο στρατό, ότι κινείται, βάφεται, έτσι, ή γρασάρεται, εν πάση περιπτώσει, τι λέγαμε. Αν αλλάξουμε αλλιώς και βάλει τα ρούχα του αλλιώς, δεν θα κερδίσουμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει όργιο ανομίας σε κρατικές δομές, να μην υπάρχει έλεγχος όποιος χρειάζεται. Το αν είναι καλό να φύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους ή όχι είναι κάτι άλλο, το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω επαφή με το χώρο αυτό. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε τι γνώμη έχουν οι μηχανικοί περισσότερο.
0: Να δούμε τις επόμενες μέρες, μήπως έχουμε κάποιο μηχανικό
1: το
0: να
1: δούμε.
0: Να μας πει την άποψή του, που είναι και το
1: αυτό
0: δικό
1: που θα
0: πω, πούμε,
1: για να κλείσω στο συγκεκριμένο το θέμα, είναι ότι είδαμε ότι μεταφέρθηκε ο ΠΚΠ, εν πάση περιπτώσει οι αρμοδιότητες του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Συνεχίζονται οι συλλήψεις. Θα μεταφερθεί και αυτό κάπου αλλού. Αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε ως πολίτες πρώτα και ως πολιτεία σε δεύτερο βαθμό, δεν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι. Αν εσύ θες να λαδώσεις, κάποιον θα βρεις να το λαδώσεις. Τώρα, όταν θέλεις να κάνεις παρανομίες, θα τις κάνεις.

0: FM.
1: Και μια που είμαστε και στο καλοκαίρι και το καλοκαίρι ήθιστε να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις παντού, πανηγύρια τα λέγαμε παλαιότερα.
2: Αυτά είναι όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ακόμη και τον Αύγουστο. Είναι καλό όμως το δώρο, γιατί
1: παλιά τα λέγαμε πανηγύρια, θυμάσαι.
2: Πανηγύρια και με τους συλλόγους. Οι εκδηλώσεις που γίνονται είναι καλό για τον κόσμο.
1: Ή φεστιβάλ.
2: Φεστιβάλ.
1: Όπως το φεστιβάλ Καντίνας που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται
2: αυτό,
1: στη Σκίδρα.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. 13, 14 και 15 Ιουνίου.
2: Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται.
1: Ναι, έχει γίνει και. Ναι, είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται. Όποιος θέλει να τσιμπήσει, ναι. Street food και γεύσεις διάφορες που δεν τις συνηθίζουν κάθε μέρα.
2: Τα βρώμικα που λέμε και τέτοια.
1: Ναι, είναι νομίζω διάφορα βρώμικα. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βρώμικο το οποίο είναι γνωστό και κοινό παντού. Είναι γεύσεις διάφορες. Από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε, την προηγούμενη φορά είχε πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σταθερά σε μια περιοχή να τα δοκιμάζεις. Και πέρα από το φαγητό θα υπάρχουν και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, λίγο ή πολύ πανηγυρτζίδικες, ας το πούμε έτσι. Το Σαββάτο θα υπάρχει στη σκηνή ένα παραδοσιακό μουσικό σχήμα που λέγεται Αντίκρη, παρουσιάζοντας ένα ελληνικό γλέντι για πρώτη φορά στη Σκίδρα.
2: Σε ποιο χώρο αναφέρεθω τώρα?
1: Είναι εκεί που γίνεται η προπανήγυρη της Σκίδρας. Και την Κυριακή θα είναι μια ποντιακή βραδιά με τον αγαπητό Αλέξη Παρχαρίδη. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί το φεστιβάλ. Όποιος θα προτιμήσει τη θάλασσα το Σαββατοκύριακο θα μπορεί να τσιμπήσει, να δοκιμάσει γεύσεις και τη Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Να πω ότι θα υπάρχει είσοδος η οποία θα κοστίζει 5 ευρώ την ημέρα ή το Σάββατο και την Κυριακή, ή αν κάποιος θέλει να πάει και τις δύο μέρες με 7,5 ευρώ.

0: μας άνοιξε στην όρεξη.
1: Θα πάμε τώρα να πιούμε έναν καφέ ακόμα.
0: Τον δεύτερο καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε, παιδί μου. Δεν είναι η ώρα για το δεκατιανό.
0: Ναι.
1: 11 η ώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Θα πρέπει να χαιρετήσουμε σιγά σιγά τους ακροατές.
0: Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ήμασταν μαζί σας για μία ώρα στους 103,3 στα FM
1: και μέσα από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Να πω ότι θα είμαστε κοντά σας πάλι αύριο στις 10 με περισσότερα σχόλια για το τοπικό γίγνεσθε, στο πω έτσι, και ελπίζω να ανταποκριθεί και κάποιος ο οποίος θέλει να μας μιλήσει λίγο. Αλλά επειδή δεν είχε επιβεβαιώσει ακόμα το ραντεβού, δεν θα πω το όνομά του για να μην τον εκθέσω. Ελπίζω να τον πάρω τηλέφωνο να το σηκώσει σήμερα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια
1: καλή
0: σας.
1: Συνέχεια. Αύριο πάλι.
2: Ράδιο Πέλα 103,3.

0: 93,3. Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα τρία άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών, κατά από διευκρίνησης συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται το Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω εμού συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνήλθε στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει το τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφισε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρητής. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα ηπειρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης μαζί άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια καμία.
1: Σε πολλά
0: μέρα.
1: Σχόλια, σε πολλά σχόλια. Αλλά εντάξει.
0: Σε πολλά σχόλια.
1: Λογικά πράγματα.
0: Αντίθετες απόψεις, οι οποίες καταντίθενται και συνήθως οι απόψεις δικές μου είναι πιο.
1: Βαρύνουσες.
0: Εντάξει. Και σύμφωνα με τα σχόλια του κοινού είναι και πιο αποδοτικές, νομίζω. Έτσι.
1: Μάλλον.
0: Έχω ελαφρώ.
1: Δεν μπαίνω στην υπόθεση γιατί είναι στρατηγική φύσεως. Λοιπόν, εντάξει.
0: Απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου μαζί μας. Όπως σας είπα, ο κύριος Μωραΐτης και η κυρία Μπουλιέρη θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας στο 210-4800-170-174. Και με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, χθες δεν έχουμε προλάβει να πολυσυζητήσουμε τα πολιτικά.
1: Έχει κάθε μέρα όμως.
0: Λέγαμε
1: έχει,
0: μόνο έχει, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτό τραπέζι. Ανοιχτό τραπέζι διαρκείας. Και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τώρα διάφορες τοποθετήσεις. Θα προσπαθήσουν να φουσκώσουν οι διάφορες ερμηνείες της απόφασης, αλλά η ουσία είναι μία.
0: Όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε
1: η δημοσκοπική αποτύπωση.
0: Όλη αριστερά πια, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πολλές, έτσι, πολλά παρακλάδια. Είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα έχουν όμως αναφορά τον κύριο Τσίπρα.
1: Πια. Όλα τα σχήματα τέλος πάντων θα περιμένουν το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να αναπροσαρμόσουν διάφορες τακτικές. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ να κυριαρχεί, το συζητήσαμε λίγο και χθες, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τη βλέπω να γίνεται και από πολλούς αναλυτές ότι έρχονται οι εκλογές το φθινόπωρο. Εγώ θα επαναλάβω μονότονα ότι ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ακούω, θα δώσει και μια συνέντευξη τις επόμενες ημέρες σε ένα μεγάλο κανάλι. Νομίζω. Ωραία, σωστά. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα.
0: Νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Είναι
1: ωραία, θα τον ακούσουμε και στη συνέντευξη λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει προσέγγιση. Και αν μη τι άλλο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή ακούσαμε και πάρα πολλά ενός μεγάλου ανασχηματισμού, λέει που θα έφευγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδεχομένως θα εμπιστευόντουσαν πολύ. Τελικά είδαμε μια στοιχειώδη ανασύνθεση σε 4 υπουργεία. Η οποία ήταν και αναγκαία, διότι μετά τις μετακινήσεις του κυρίου Κυρανάκη, που αναμένεται να αναλάβει ως νούμερο ένα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι όλοι ομοθύμως θα τον επιλέξουν, γιατί είναι και νεότερος και δυναμικός.
0: Έγινε μια προσθήκη στο Υπουργείο που αποχωρεί ο κύριος Κυρανάκης, και έγινε μια προσθήκη ουσιαστικά στο Υπουργείο που χείρεψε λόγω της απώλειας του Νίκου Ταγαρά.
1: Και γυρνάει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Και έγινε μια προσθήκη στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως πολύ σωστά λες, όπου γύρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου, για το αυτονόητο που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, της προετοιμασίας της χώρας για την Προεδρία του 2027, την Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Χατζηβασιλείου πράγματι έχει δουλέψει αρκετά, κυρίως μέσω της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι γραμματέας διεθνών σχέσεων και ταξιδεύει στο εξωτερικό με τον Πρωθυπουργό, πηγαίνει, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό σε όλα τα ταξίδια στην Ευρώπη. Κυρίως έχει εμπειρία, έχει ήδη σχέσεις στέρες. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει, και θα πρέπει να μπορέσει, υποχρεούται να μπορέσει και πρέπει να το κάνει, να συντονίσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να είναι αποτελεσματική και αποδοτική.
1: Είναι ένα στοίχημα
0: Ευρώπης.
1: Και αν κρίνουμε από την Κυπριακή Προεδρία, που δεν είναι το ίδιο βέβαια, αλλά είδαμε ότι ανακοίνωση από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, δεν είδαμε για τις παρενοχλήσεις της πτυτικές.
0: Έχει μια καθυστέρηση φάσης η Ευρώπη.
1: Αυτό λες να είναι.
0: Κοίταξε
1: να βγάλει ανακοίνωση.
0: Μια ανακοίνωση, Δημήτρη.
1: Θέλει επεξεργασία.
0: Θέλει να επικοινωνήσουν 27 πλευρές μεταξύ τους, να λιάνουν τις φράσεις, να ξαναεπικοινωνήσουν με τους άλλους 26, για παράδειγμα, αν κάποιος διαφωνεί, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη λίανση μιας φράσης. Είναι συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Ισπανία έχει και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην Ισπανία, στην Τουρκία. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολο. Είναι όμως υποχρέωση της Ευρώπης να βγάλει μια ανακοίνωση όταν ένα κράτος μέλος έχει αυτή τη συμπεριφορά, δέχεται αυτή τη συμπεριφορά από τρίτους.
1: Και ήταν και η Γαλλίδα υπουργός άμυνας και ο Ολλανδός.
0: Και ο Ολλανδός, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι θέλανε να κάνουν παρενοχλήσεις και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν συμβολικές οι κινήσεις και νομίζω ήταν και επιλεκτικές.
0: Να είμαστε όμως δίκαιοι. Στην τελευταία έκθεση προόδου της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι τόσο καλά, τόσο καλή η βαθμή που παίρνει η Τουρκία, κυρίως για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά και για τις απειλές έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Κάτι είναι και αυτό, γιατί μετά από πολλά χρόνια έρχεται και αυτό και κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Μακάρι να κινητοποιηθεί πάλι η Ευρώπη και
1: για να δούμε.
0: Αυτονόητο για μια χώρα η οποία, επαναλαμβάνω, είναι αναπόσπαστο μέλος της, και δεν είναι μόνο η ελεύθερη Κύπρος, είναι και τα κατεχόμενα μέλος της Ευρώπης με βάση την απόφαση που έχει βγει, αρκεί να επανενωθεί το νησί. Έτσι, να είναι προς το συμφέρον τους και αυτοί να βρουν μία λύση σε συνεννόηση προφανώς με την ελεύθερη πλευρά για να μπουν και αυτοί στην Ευρώπη.
1: Είχαν ακουμπιστεί και αρκετές ελπίδες, όχι πολλές, αλλά αρκετές, με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας, ότι θα είχε κάπως πιεστεί μια κατάσταση για να επανέλθουν οι συνομιλίες. Από ό,τι βλέπω,
0: βέβαια,
1: μάλλον μπήκαν, πάνε πολύ πίσω τα πράγματα.
0: Πάνε πολύ πίσω γιατί μπήκαν διαφορετικές παγκόσμιες προτεραιότητες. Τώρα δεν είναι η ώρα της, μάλλον, των επανενώσεων ή της ειρήνευσης. Τώρα είναι η ώρα των διχασμών, δυστυχώς, στον πλανήτη. Και τους διχασμούς αυτούς τους πληρώνει και η Κύπρος, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια συγκυρία που είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προκειμένου να δοθεί λύση το πρόβλημά της. Όμως, πέραν της Κύπρου, πάμε πάλι στα πολιτικά και στην κουβέντα μας θα βάλουμε και τον Πάσχο Μανδραβέλη, τον εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Θα μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό συνάδελφο, γιατί είναι τιμητικό για μένα να τον αποκαλώ συνάδελφο. Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην Καθημερινή, με καυστική πένα.
1: Κάτι χρόνια αναλύει με υπεύθυνο τρόπο. Τον καλημερίζουμε.
0: Και πάντα έχει το θάρρος της γνώμης του σε δύσκολους καιρούς και με απόψεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς. Καλημέρα, Πάσχο.
2: Καλημέρα. Συνάδελφοι είμαστε, απλώς εσύ έχεις και έναν επιπλέον τίτλο και πολυτιμητικό του εκδότη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι, ξέρεις τι, πέραν του επαγγέλματος, είναι και πολύ έτσι ευχάριστος τίτλος, πράγματι. Εντάξει, και με βάρος, γιατί αυτό το τίτλο μάλλον τον έχουν χρησιμοποιήσει, έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες.
2: Ναι, και σε μια εποχή δύσκολη για το βιβλίο.
0: Δύσκολη για το βιβλίο. Διάβαζα όμως τη συνέντευξη ενός εξαιρετικού βιβλιοπόλη στην Καθημερινή της Κυριακής, του βιβλιοπόλη που είναι επιχειρηματία στο βιβλιοπωλείο των Πλειάδων, που θεωρεί ότι η χρονιά ήταν εξαιρετική για το βιβλίο. Πράγματι είναι μια καλή χρονιά, όμως έχει μια αστάθεια το βιβλίο και έχει μια αστάθεια, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, και στα οικονομικά και κυρίως στην αύξηση της τεχνολογίας και σε συγκυρίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι το βιβλίο θα συνεχίσει να υφίσταται με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι θα υφίσταται σε ένα ειδικό κοινό ανθρώπων, το οποίο δυστυχώς συνεχώς και μεγαλώνει, το οποίο όμως είναι αυτό που μπορεί να καθορίζει και τις τάσεις στην κοινωνία. Θα δούμε. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν γίνει συζητήσεις, γίνονται συνέδρια γι' αυτό. Πάντως η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά και την παραγωγή, κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπορευσιμότητα του βιβλίου.
2: Πράγματι.
0: Πάμε στα δικά μας, Πάσχο. Πώς βλέπεις το νέο πολιτικό περιβάλλον και τις δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού?
2: Εξαιρετικά ρευστό, και νομίζω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη γίνεται τώρα για το πώς θα είναι τα πράγματα το Σεπτέμβρη, που κάπως θα κάτσει στη σκόνη, είναι πολύ παρακινδυνευμένη. Με την έννοια ότι πρώτον ζούμε υπό το κράτος των εντυπώσεων, εκείνης της θαυμάσιας φιέστας που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φυσίο, υπό το κράτος των εντυπώσεων της κυρίας Καριστιανού, η οποία είχε μια μεγάλη αποδοχή, αλλά τώρα δεν φαίνεται να εμφανίζεται αυτή η αποδοχή, υπό το κράτος των εντυπώσεων της αμηχανίας και των σπασμωδικών κινήσεων που έκανε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Παρένθεση, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι το πρόβλημα που επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ από ένα δικό του γυνάτι και τα λοιπά, ή πικρία, όπως να το πούμε. Επομένως, νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης ήταν καθοριστικός μήνας, διότι με 5% πληθωρισμό και με Έλληνες που θα γυρίσουν άφραγγοι από τις διακοπές όπου και αν πάνε, θα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπουμε σήμερα.
0: Και μάλιστα ο πληθωρισμός, έγραφε ένα άρθρο ο Μιχάλης Σάλλας την Κυριακή, ότι ο πληθωρισμός θα επιδεινωθεί λόγω της αύξησης των επιτοκίων που ήδη έχει προαναγγελθεί κατά 0,25. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί κυρίως το καλάθι του νοικοκυριού που έχει δανεισμό.
2: Ακριβώς, και εδώ είναι το ζήτημα των υποδομών που δεν έχουμε φτιάξει. Έλεγε ο κ. Μητυλινέος στον κύκλο ιδεών ότι ένας μεγάλος τροφοδότης του πληθωρισμού είναι οι μεταφορές στην Ελλάδα, και όταν ανεβαίνει το κόστος του καυσίμου εκτινάσεται και ο ελληνικός πληθωρισμός. Και είναι λογικό αυτό. Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οδικών χερσαίων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχει το προνόμιο αυτό, σωστά.
2: Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, οι επιπτώσεις από την άνοδο του καυσίμων δεν θα ήταν τόσο μεγάλες.
0: Σχεδόν μηδενικές, διότι θα πήγαινε κατευθείαν από το λιμάνι το κοντέινερ μέσω του τρένου στην υπόλοιπη.
2: Ναι, μπαίνει μετά και η μικρομεταφορά.
0: Ακριβώς.
2: Η μικρομεταφορά μετά έχει ένα ζήτημα, διότι έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι πόλεις μας, η μεταφορά στα πολλά μικρά μαγαζάκια κοστίζει πάρα πολύ. Συνεπώς έχεις διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία δεν τα κοιτάμε, δεν τα αντιμετωπίζουμε, και απλώς ξαφνικά μας προσκύπτει ένας πληθωρισμός 5% και λέμε μα πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Δουλεύουμε χρόνια για να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχει βέβαια και ο τουρισμός, ο οποίος ουσιαστικά από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, προφανώς αυξάνονται οι τιμές και των τροφίμων αλλά και των οροκυπευτικών. Είναι και αυτό προφανές, και αυξάνονται και οι εισαγωγές σε αυτό, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι ένας δείκτης ο οποίος πάντα ανεβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πάμε στο πολιτικό σκέλος. Πώς φάνηκε όλο αυτό το σόου του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, και το πρωτοφανές ένα κόμμα να διαλυθεί προκειμένου να προσχωρήσουν τα στελέχη του, όχι το κόμμα, σε ένα άλλο κόμμα?
2: Εντάξει, από μια μεριά καταλαβαίνω την αμηχανία τους κατά που να κάνουν τώρα, διότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει, απλώς υπάρχουν διάφορες αργίες από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσουμε μαζί του, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένα κόμμα να λέει ότι θα υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα στις εκλογές ή θα ρευστοποιηθεί υπέρ ενός άλλου κόμματος. Είναι βαρύνουσα η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στον χώρο της αριστεράς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε την αριστερά κυβέρνηση, έστω με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε, έτσι, με το ξεχνάμε αυτό, με τα go back κυρία Μέρκελ και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, αλλά τέλος πάντων την έκανε. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι συζητάμε πάρα πολύ για το τι έγινε, και συζητάει η αντιπολίτευση το πρώτο εξάμεινο του 2015, το οποίο πραγματικά ήταν τραυματικό, και όπως έδειξε πολύ καλά το ντοκιμαντέρ των δικών μας κορισιών, κόντεψε η Ελλάδα. Αλλά δεν συζητάμε τι έκανε ο κ. Τσίπρας μετά το 2015. Μετά το 2015 ο κ. Τσίπρας εφάρμοσε στο μνημόνιο καλύτερα από όλους. Και γι' αυτό βγήκαμε.
0: Και με μέτρα τα οποία δεν είχε διανοηθεί κανένα άλλο σχήμα να λάβει, όπως για παράδειγμα την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το βάζανε και στον Παπανδρέο και στον Σαμαρά, προκειμένου να μπει το σύνολο της περιουσίας σε ένα φαντ και να είναι προς αξιοποίηση, δηλαδή τα έσοδά του. Δεν το έκανε κανένας, γιατί φοβόταν το κοινωνικό κόστος, το έκανε ο κύριος Τσίπρας.
2: Και όπως επίσης, και μην ξεχνάμε και το άλλο, την αυτονόμηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, το οποίο επίσης δεν έκανε ούτε ο κύριος Παπανδρέου ούτε ο κύριος Σαμαράς, διότι θέλαν το μηχανισμό να είναι υπό κεντρική καθοδήγηση. Επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα αφήγημα για το οποίο εκπληκτικό, το άλλο εκπληκτικό είναι ντρέπεται.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα αφήγημα για το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, ντρέπεται να το πει. Δώσ' μας τη δυνατότητα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Φαγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό παρακαλώ.
9: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz.

0: Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τρεις νεκροί σε ίσα αριθμα τροχιά δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση για ταχύ με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, συνολικά τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Έσυ ο τέλος στην υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελία του στη θεία από την πλευρά της μητέρας. Τα παιδιά πήραν εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν προληπτικά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και πάντα στην γραμμή μας είναι ο εκλεκτός αρθρογράφος της Καθημερινής, Πάσχος Μανδραβέλης. Πάσχο, ο Δημήτρης Τούμπος ήθελε να σε ρωτήσει.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκτός από τις δημοσκοπήσεις βλέπω ότι φουσκώνει πάρα πολύ η ανάλυση για πρόωρες εκλογές. Προφανώς κάποια στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας κάποιες εκτιμήσεις κάπως από εδώ από εκεί δίνουν έστω και εξόφαλτσα. Πιστεύεις ότι σε αυτή τη φάση ο Πρωθυπουργός θα αλλάξει αφήγημα για θέμα πρόωρες εκλογές?
2: Σ' άκουγα και χθες που έλεγες ότι ορχιζόσουν ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει όλα τα σενάρια μπροστά του και τα έχει ανοιχτά. Κοιτάει την καμπύλη των δημοσκοπήσεων. Εάν η καμπύλη των δημοσκοπήσεων παραμένει σταθερή ή δείχνει έστω μια μικρή άνοδο, θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Εάν αρχίσει να δείχνει μια μικρή κάμψη, επειδή υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών, θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο περισσότερα από τα χαρτιά που διαθέτει τώρα για μετά τις εκλογές και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν μετά τις εκλογές. Επομένως θα τις επισπεύσει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προφανώς ο Πρωθυπουργός κάνει συζητήσεις με συνεργάτες του, οι οποίες διαρρέουν στον τύπο εάν κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβρη τι θα συναντήσουμε και εκείνο και το άλλο, αν κάνουμε εκλογές το Δεκέμβρη τι θα συναντήσουμε το ένα ή το άλλο, αν κάνουμε εκλογές την Άνοιξη.

0: κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αποφασίσει ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το ερώτημα είναι ότι ανεξαρτήτως χρόνου, εάν επιβεβαιωθούν τα σημερινά ευρήματα των δημοσκοπήσεων Πάσχου, με ποιον θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ενδυνάμει σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, εάν επαναλαμβάνω επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις?
0: Εγώ που είμαι παλιότερος, θυμάστε ότι στην πολιτική ποτέ δεν μιλές ποτέ για τίποτα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου να είναι υπόδικο στο δικαστήριο από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και να συναντιόνται με τον Κώστα μου Ανδρέα μου. Mm-hmm. Θυμάμαι διάφορα πράγματα. Θυμάμαι την αριστερά που είχε κυβερνήσει τότε με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη για να παραπεμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επομένως, θυμάμαι τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Σαμαρά. Αν κάποιος το έλεγε αυτό το 2009, mm-hmm, ότι το Πασόκ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα του κυρίου Σαμαρά.
1: Θα σου πω και ακόμα χειρότερο, την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.
0: Την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, θα έλεγε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ειδικά τώρα το τοπίο είναι τόσο ρευστό, νομίζω ότι οποιαδήποτε πάλι πρόβλεψη, θα το ξαναεπαναλάβω, είναι παρακινδυνευμένη.
1: Πάντως φυσικό σύμμαχο δεν έχει. Με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ή του κόμματος Τσίπρα που έχει αριστερά ή προς το κέντρο δυνάμεις που θα μπορούσε να συνοηθεί.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα το σύστημα είναι τόσο πρωθυπουργοκεντρικό που δημιουργεί τέτοια εξουσιολαγνία που οι φυσικοί σύμμαχοι που είναι οι όμορφοι χώροι, mm-hmm, δεν δημιουργούνται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχει ιδεολογικά σύμμαχο. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, ιδεολογικά δεν συμπίπτουν όλοι σε όλα. Αλλά επειδή όλοι θέλουν το πάρτα όλα, έτσι είναι φτιαγμένο το ελληνικό σύστημα, με έναν πρωθυπουργό που ελέγχει τα πάντα, έτσι, όλοι θέλουν να προχωρήσουν. Επομένως, δεν μπαίνει ζήτημα φυσικής συμμαχίας, ιδεολογικής πολιτικής, διότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη. Βλέπουμε το Βουλή ΟΣ βγάζει κάθε χρόνο πόσα νομοσχέδια και πόσες τροπολογίες υπερψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Τώρα έχει πέσει το ποσοστό, αλλά είναι του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 40% υπερψήφισε. Ναι. Τροπολογίες και νομοσχέδια της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης.
1: Όπως συνέβαινε, έτσι, και αντίστροφα την προηγούμενη περίοδο, η Νέα Δημοκρατία υποψήφιζε νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα, έτσι, δημιουργείται μια πόλωση άνευ αντικειμένου. Δεν είναι ιδεολογική, δεν είναι πολιτική, οι λόγοι που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Είναι ότι έχουμε ένα σύστημα που ο Πρωθυπουργός τα παίρνει όλα και όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
2: Παρότι σχολιάζουμε κριτικά πολλές φορές και νομίζω καλά το κάνουμε, το θέμα ότι είμαστε σε μια πρωθυπουργικοκεντρική πραγματικότητα και η οποία επηρεάζει και τη διαμόρφωση πολλών πολιτικών σχηματισμών, αν πάρουμε υπόψη και το νέο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτή τη φάση που πάμε και σε μια, ας το πούμε, σε ένα πρώτο βήμα συνταγματικής αναθεώρησης, βλέπεις τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συζητάνε ακριβώς αυτό το σημείο?
0: Όχι.
2: Ενώ το επικρίνουν πολλές φορές.
0: Όχι, όχι, ούτε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συζητάνε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν βάζουν κάτι προγράμματα να συζητήσουν. Και οι συμπράξεις που έγιναν κατά καιρούς έγιναν υπό το άγχος να βγει κυβέρνηση, διότι κάτι άλλο μεγαλύτερο πεζόταν. Είτε το 89 με την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, είτε το 2012, διότι ήμασταν με το νερό μέχρι το λαιμό. Επομένως, δεν δημιουργεί το πολιτικό σύστημα κουλτούρα συνενέσεων για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθούν οι συνεργασίες. Παρόλο που επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά και υπερψηφίζουν πάρα πολλά.
2: Και ένα πρόσφατο στοιχείο που φαίνεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις είναι το γεγονός της αντίφασης ανάμεσα στο ποσοστό, ας το πούμε, της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη, ή πολλές φορές ακόμα και στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι στην πραγματικότητα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει μεταπτώσεις αρκετά σημαντικές. Αυτό δεν εντυπωσιάζει ένα μέσο πολίτη σε σχέση με το αποτύπωμα των ερευνών?
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά το σημαντικότερο παράδειγμα σε αυτή την οτροπία είναι η εκλογή Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης δεν εκλέχθηκε ως ιδεολογικός φορέας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως στέλεχος με μακρά πορεία. Εκλέχθηκε διότι κάποια στιγμή ένα εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ πίστευσε ότι ο κ. Κασελάκης, επειδή μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον κ. Μητσοτάκη, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει την οτροπία του ενός πολιτικού συστήματος που δεν νοιάζεται παρά μόνο πώς θα ελέγξει το κεντρικό σύστημα.
2: Άρα με κάθε τρόπο είναι το ζήτημα το να υποστηρίξεις, ας το πούμε έτσι, μια προσπάθεια απλά για το θέμα της εξουσίας. Εκεί έχει φτάσει η πολιτική σήμερα και η αξιοπιστία της?
0: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι. Και νομίζω και με ανοχή των δικών ημών των πολιτών, ημών των σχολιογράφων, ημών των δημοσιογράφων, που το πρώτο πράγμα που ρωτάμε δεν είναι αν υπάρχουν κινήματα, αν υπάρχουν τάσεις, αν υπάρχουν κτλ. Αλλά ρωτάμε τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός και αν κάποιος βουλευτής αντισταθεί στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς αυτό.
2: Μάλιστα. Άρα σε αυτό θα χρειαζόταν μια πολιτική πρωτοβουλία που θα έδινε κάτι, ή απλά το σχολιάζουμε και θα συνεχίσουμε ως φωνή?
0: Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε, διότι πολιτική πρωτοβουλία δεν νομίζω να υπάρξει. Έτσι, το πολιτικό σύστημα βολεύεται σε αυτή την αυτοαναφορικότητά του και δεν υπάρχει από κάτω, ούτε από εμάς τους δημοσιογράφους, να δούμε το σύστημα συνολικά. Mm. Δηλαδή, πού πάει.
1: Εντάξει, συνήθως
0: θα βρεθούμε προεκπλήξεων όπως βρεθήκαμε το 2009.
1: Συνήθως αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων όπως το 2009 ή σε περιόδους ευμάρειας και ηρεμίας όπου υπάρχει και κοινωνική συνένεση πέραν της πολιτικής. Οπότε αυτή η περίοδος μάλλον δεν ενδείκτηκε για αντίστοιχες αποφάσεις ή συνενέσεις. Και με αυτό, Πάσχο, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου στη συζήτησή μας. Ήταν όπως πάντα πολύ παραγωγική και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Κύριος Πάσχος Μανδραβέλης. Εγώ, πριν διακόψουμε για διαφημίσεις, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 GBPS τα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Επίσης, η Big Win, διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κύριε αστυνόμε, Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Είχαμε την συζήτηση με τον Πάσχο Μανδραβέλη, πάντα με διεισδυτική οπτική και με εμπειρία. Σήμερα έχουμε μια δημοσκόπηση καινούρια, Δημήτρη, που λίγο πολύ λέει τα ίδια. Βέβαια δείχνει λίγο πιο υψηλά τα ποσοστά και της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία είναι της Interview η δημοσκόπηση, το 31,2, 16 ο Τσίπρας, 14,7 το Πασόκ, 8,2 ο Βελόπουλος, 8,1 Ελπίδα. Τα λέω αυτά διότι φαίνεται ότι το κόμμα της Καριστιανού, τουλάχιστον σε αυτή την δημοσκόπηση, υποχωρεί στην πέμπτη θέση και είναι
1: με οριακό τρόπο, εντάξει.
0: Οριακό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορείς τώρα για το 0,1 να δημιουργείς τέτοια εντύπωση από τη μία ή την άλλη.
1: Απαντάω
0: πλευρά.
1: Λάθος εγώ ή διαφορετικά εσύ τώρα, εντάξει.
0: Εγώ να σου πω το λέω αυτό γενικώς, δεν μ' αρέσει να, και δεν το έχω κάνει ποτέ να αναφέρω δημοσκοπήσεις εκτός από την δημοσκόπηση της Πάλης του Αράπογλου, που είναι και συνεργάτης της του Sky και ένας άνθρωπος που τουλάχιστον εγώ εμπιστεύομαι στην ανάλυση του και στην αποτύπωση της πραγματικότητας, γιατί έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό που λέω όμως, Δημήτρη, είναι ότι σε αυτή την έρευνα εμφανίζονται αρκετά κοντά ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει πράγματι μια μάχη για την δεύτερη θέση, και έπεσε λίγο εδώ και δύο εβδομάδες η δημοσιότητα γύρω από την κυρία Καριστιανού και υποχωρεί η πρώτη εντύπωση, το πρώτο κύμα έτσι της δημοφιλίας. Αυτό λέω απλώς ως στίγμα, αυτό ήθελα να αποτυπώσω, δεν περνώ ως δεδομένα τα...
1: Ξαναλέω τώρα λίγο αστειευόμενος αλλά και σοβαρά ότι μπαίνουμε στην περίοδο του Μουντιάλ, θα είναι λίγο πιο πεσμένα τα πολιτικά, παρότι έρχεται ένα δεύτερο κύμα πολιτικών πρωτοβουλειών. Είπαμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πρόκειται να μιλήσει, από ό,τι θυμάμαι, στην εκδήλωση του οικονομικού ταχυδρόμου τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν, λέει, κάποιες επεξεργασίες για να γίνουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά θα έχουν μια σημασία για το τι κινητικότητα θα αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και την σύσκεψη, την πολιτική σύσκεψη οργανωτικοπολιτική του ΠΑΣΟΚ, που έβαλε μπροστά τη στόχευση να κινητοποιήσει με πολύ πιο δυναμικό τρόπο όλη την περιφέρεια της Αττικής.
0: Ναι,
1: ως γνωστόν έχει και μια σειρά ζητήματα από τις προηγούμενες εκλογές.
0: Είναι, λέει, ένα πρόγραμμα 50 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Λίγο αργά όμως δεν το θυμήθηκε το ΠΑΣΟΚ αυτό.
1: Νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είχε όλη την δυνατότητα να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες το προηγούμενο διάστημα που είχε την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ να μην υφίσταται καν, τον κύριο Τσίπρα εκτός, τον κύριο Κασελάκη να έχει ουσιαστικά ένα καινούριο αφήγημα, ένα καινούριο κόμμα με κάποιους εκ των συντρόφων του μαζί. Νομίζω αργά λίγο την πήρε αυτή την πρωτοβουλία ο κ. Σαντιλάκης.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει η λαϊκή παροιμία. Αλλά
0: μπορεί
1: τέλος
0: να
1: πάντων,
0: είναι αποτελεσματική όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι πολύ λίγος χρόνος υπάρχει για να υπάρξουν κινητοποιήσεις και προσπάθειες πολιτικές σε αυτό το πεδίο. Ούτως ή άλλως το πρώτο κύμα των διακοπών ουσιαστικά από την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει, ενώ ευρύτερα τα σχολεία τελειώνουν. Υπάρχει, όπως λέμε, ένα μπάσιμο στην καλοκαιρινή περίοδο. Άρα οι περισσότερες αναλύσεις, συζητήσεις και αποτυπώσεις θα γίνουν μετά το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα. Στην πράξη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και γι' αυτό, επειδή κάναμε και την προηγούμενη συζήτηση, λέω, ασχέτως των εκτιμήσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις ή το πώς σκέφτονται οι άλλες δυνάμεις, σχολιάσαμε και χθες ότι ο κύριος Σαμάρας, παρότι δείχνει έτοιμος, κερδίζει χρόνο, ίσως γιατί περιμένει σε μεσοπρόθεσμη βάση να υπάρξουν και μια σειρά να κατατάξει και στις δημοσκοπήσεις, όχι απλά σε σχέση με το αν θα φτιάξει και πώς θα φτιάξει το δικό του σχήμα. Και το βλέπουμε ήδη σε μια σειρά δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι πρόωρες οι χαρούλες ή οι μεγάλες λύπες.
0: Πάντως και ο κύριος Σαμαράς, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να κάνει ένα rebranding. Αν άκουσες, δεν ξέρω αν άκουσες την ομιλία του την Παρασκευή, είχε πιο γλυκύτητα στο λόγο του, είχε λιγότερες γωνίες, θα έλεγα. Οι φράσεις που χρησιμοποίησε ήταν λιγότερο επικριτικές, ήταν πιο πολιτική η κριτική του. Θύμισε το παρελθόν και τις αναφορές της οικογένειάς του στο κέντρο και όχι στην δεξιά. Σου θυμίζω ότι και προσπάθησε να απαντήσει στις κατηγορίες που τον λένε ότι είναι ακροδεξιός με τα δικά του επιχειρήματα. Είτε συμφωνεί κανένας είτε διαφωνεί, πάντως τα είπε τα επιχειρήματά του. Άρα, εγώ αυτό που επισημαίνω είναι και ο κύριος Σαμαράς επιχειρεί να κάνει ένα rebranding, δηλαδή να απευθυνθεί σε ένα χώρο ευρύτερο αυτού που αυτή τη στιγμή του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή τον χώρο πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις το rebranding λεκτικά ή πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις εκλογές του 2019, κατά την άποψή μου, ο κύριος Σαμαράς έκανε πολύ συντηρητικό το λόγο του, συντηρητικοποίησε το λόγο του στον απόλυτο βαθμό και στα κοινωνικά αλλά και στα εθνικά ζητήματα. Πήρε θέσεις τις οποίες δεν είχε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Και σε ένα κομμάτι που στοχεύει, ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές, ηλικίες και νοοτροπίες, θα έλεγα εγώ, ξέρει ότι έχει ακόμα μία περασιά.
0: Συμφωνούμε.
1: Και με αλλά... αυτή την έννοια εκεί στοχεύει τώρα, δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Από αυτή την άποψη είχε συγκρουστεί για το θέμα της
0: ρύθμισης
1: του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Εντάξει, πέρα από αυτό όμως, νομίζω στην ομιλία αυτή, αυτό που έδειξε περισσότερο ήταν ότι λέμε, πώς να το πω, είναι πάντα έτοιμος, πέρα από τις όποιες λογικές που λένε κάποιοι για ηλικία, για οτιδήποτε έχει ξανακάνει και τα λοιπά, ότι ο αγώνας, ο πολιτικός αγώνας, όπως είπε ο ίδιος, για την πατρίδα και τα λοιπά, είναι μέχρι τέλους.
0: Εντάξει, ξέρεις όμως ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση στο παρελθόν με τον κύριο Σαμαρά και υπήρξα στενός του συνεργάτης και θυμάμαι και τη ρητορική του επί παλιά επί πολιτικής άνοιξης. Είναι λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με το σήμερα και σε ό,τι αφορά τις ηλικίες. Τότε ασκούσε πολύ οξία κριτική για τις ηλικίες του Παπανδρέου και του Καραμαλή που ήταν απέναντι, ο ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο άλλος
1: αρχηγός
0: του Πασόκ.
1: Πολύ χρόνο. Θα τα θυμίζουν πολύ.
0: Στην πολιτική θα τα θυμίζουν βέβαια πολύ, αλλά στην πολιτική πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα συναντήσεις μπροστά στο μέλλον. Οπότε πρέπει να είσαι αντίστοιχος και όχι αναντίστοιχος με τις δηλώσεις που κάνεις.
1: Νομίζω πρέπει να δούμε με τι, πώς να το πω, με δούλη πολιτικού προγραμματικού λόγου θα σταθούν και η κυβέρνηση και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και όποια άλλα σχήματα διαμορφωθούν ή ο κύριος Σαμαράς, αν είναι κάτι να είναι πιο ουσιαστικό στον πολιτικό διάλογο που θα ανάψει από το φθινόπωρο και μετά.
0: Και αν έχει κάτι να προσθέσει και αν έχει κάτι να προσθέσει το οποιοδήποτε νέο κόμμα και στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική επιχειρηματολογία και στις προτάσεις, κυρίως στην προοπτική των νέων ανθρώπων, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι εξαιρετικά απαιτητικά και με τις νέες τεχνολογίες. Και εδώ, μόλις είπα νέες τεχνολογίες, ο κύριος Παπακαλούσης μου κάνει σήμα ότι έχουμε ολοκληρώσει.
1: Βάζει φρένο
0: στα σημαντικά. Άκουσε αυτά που ήθελε να ακούσει και στα σημαντικά μας βάζει φρένο. Οπότε εμείς θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να
1: αύριο,
0: σας ευχηθούμε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Την καλημέρα μας, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης ήταν και σήμερα και μαζί και χώρια. Και αύριο, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση, more.com.
9: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικό?
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: σε εξέλιξη μία έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα άψυχα σώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό πλοκό με αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
1: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
0: Φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό. Φέρεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή, αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
1: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτό τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί στο σπίτι. Πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας όπου ζούσε μαζί της ο συγκεκριμένος άντρας.
1: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει, να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές?
0: Ανακρίνεται ως ύποπτος και μάλιστα. Αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς, βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι
1: αυτό
0: ευσταθεί, αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονος, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας.

0: Αυτή τη στιγμή δεν λέμε έχει συλληφθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, και, αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμή οι συνήγοροι, δύο εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι έξι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
0: για τον
1: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήπες, οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξηχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάμβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων, που όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις βάζουν οι ίδιοι τεχνιέντος. Ναι, τα έξι μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά ήταν για παράδειγμα τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα αρχηγικά, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Φυσιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιαράκης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας, αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου. Τα εξήγει ο κύριος Καλογιαννάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
2: Ουσιαστικά οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τα δυναμίες του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι. Είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη οικονομικών αδειών. Πατάνε στην θεωρητικά, πραγματική πολλές φορές, έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται οι υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα, όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο, κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νοτιοανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
3: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική. Και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα Atmo Hub, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην εστία αυτής της οσμής και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα ή είχε διαρροή αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως η οσμή σύμφωνα με την ομάδα του αστεροσκοπείου Αθηνών προήλθε νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, θαλάσσια περιοχή από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί πέρα υγραέριο. Γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο. Που σημαίνει ότι ναι, δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται σωστά και αυτή η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις.
3: Εκτιμήσεις πάντα μιλάμε.
0: Στους πνευμονές μας τέτοιο υλικό.
3: Ναι,
0: δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης. Ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
3: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
3: Και μάλιστα
0: κάτι
3: λένε...
0: το οποίο μυρίζει μισή Αττική. Δεν
3: σωστό,
0: υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
3: Και
0: τη
3: μάλιστα,
0: στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
3: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστεροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας. Διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
3: Όμως είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο η
0: πιο αδύναμο από το πλοίο.
3: Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο, παρά όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργο, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
3: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
3: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κεραμετζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου.
4: Κίνηση των αερίων μαζών δείχνουν ότι υπήρχε κάποια εκπομπή, πιθανότητα από τη θάλασσα, πάνω από πλοίο, από την οποία ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, ενώ πιθανότητα είναι από κάποια διαρροή από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: Αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διαρροή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και κάνοντας αυτές τις αναγωγές ουσιαστικά προσδιορίσαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι Βουτάνιο Προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Αυτά είναι με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις, μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς, τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περίστατο τον Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς και ήταν αυτός, ας πούμε, που τους καθοδήγησε καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοικητικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματι.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: τα πραγματικά του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι σε όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάντ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός, εν πάση περιπτώσει, μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, είχε υπαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλο αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Αν εννοείς, έχουν εικόνα του στόχου,
0: ναι.
2: Πως αντιλαμβάνεσαι ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι Κύπροι ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την Παρασκευή των εκρηκτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά, οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφθής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι ότι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή. Και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
0: Αλλά
2: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα.
0: Ναι,
2: αυτό.
0: Σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
2: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας. Κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν με εμβατικό τρόπο.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόδοση.

0: BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Δεν ξέρω αν έχω καλή ορατότητα, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε, αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο. Με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν, και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή, αμερικανική, ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Yeah. Πριν του τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμοιρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
1: Τα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό. Το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Ιστορικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Ισραήλ, υπάρχει μια αίτηση του Ισραήλ ακριβώς.
1: Είχε απαντήσει που του λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για σχέσεις.
3: Υπάρχουν υπόγειες σχέσεις, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
1: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε...
3: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
1: Ναι. Την ίδια στιγμή βεβαίως την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο από το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες γεγονότα, αυτό την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαιναν στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ, αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, όπου δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να έχει δικά της στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων, ούτε του Ισραήλ, ούτε της Γαλλίας, και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται, και κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ότι ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο, και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε, τώρα οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει 1-2 ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
1: Τεχνάσματα.
2: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μιλάς.
1: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75%, και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει στο 50%. Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Η άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θεωρούνταν παροχή, και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75% στο 50% και προκαλεί αύξηση. Ναι. Τα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευνηδιασμό.
1: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος με όλο αυτό το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί η τιμή.
2: Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Σωστά.
1: Και αιχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα ακριβήνουν. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
2: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
1: Και εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις δει.
2: Πάρτι. Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών, έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή, ο οποίος προσδιορίζεται και δεν έχει αλλάξει ποτέ με άλλες διαδικασίες και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90% του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
1: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά,
2: θα πω νούμερα, Ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600, μεικτά, και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν, αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
1: Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
2: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό, όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και τον ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
1: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
2: Σου λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για ενόψη της συζήτησης των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου όπου φτάνει στο 100%, αναγνώρισε ότι στοιχίζει, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισε τη μείωση των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι η αναγνώριση ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα κάψιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών υπό την πίεση την Αμερικανική δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
1: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη, μεγαλύτερη άνεση. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα?
2: Ναι, βέβαια, κανονικά. Η φράση του ήταν: είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
2: Δηλαδή που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
1: Ωραία, αύριο να.
2: Σενάριο επί σενάριων.
1: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε, Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘ θα είναι και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρό.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας. Στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών, του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 η αξία. Τους και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας, παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνής ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εθνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους FCAS έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού πρόεδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφιξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό εναέριο χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
3: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
6: Εντάξει, ναι,
7: λογικό.
6: Το μεγάλο χθεσινό γεγονός της ημέρας. Τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα τότε, στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός χατεύγε χωρίς τον Όσμαν, έχασε και το Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτησε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιά είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα, χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία. Ανάλογα με...
7: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει. Όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
6: Σωστό.
7: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
6: Εγώ θα πω ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στη σειρά αυτή, ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει δικαίωμα και φωνάζει φυσιολογικά για διαιτησία. Ναι. Χθες θα πω ότι δεν θεωρώ ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Παρότι διαφορά στις βολές που επικαλέστηκε και ο Χρήστος Ερέλης, βοηθός του Αργίνα Ταμάν, στις δηλώσεις του μετά, διαφορά στις βολές είναι μεγάλη και παραμένει μεγάλη, ειδικά στα παιχνίδια στο Φάληρο.
7: Τώρα, πριν αφήσουμε τον Δημήτρη, Μουντιάλ πότε αρχίζει?
6: Αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα. Τώρα μεθαύριο, ναι. Πέμπτη μεθαύριο.
7: Κάτσε την άλλη Πέμπτη.
6: Όχι τώρα, μεθαύριο. Εδώ 11 του μήνα. 9 σήμερα, 11.
7: Τι λες τώρα?
6: Ναι, κανονικά. 10 η ώρα, ένα κτίριο παιχνίδι.
7: 10 η ώρα Ελλάδος.
6: 10 η ώρα Ελλάδος. Σωστά, θα έχει πολλά παιχνίδια σε δύσκολες ώρες. Το ένα κτίριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς Μουντιάλ. Δυστυχώς χωρίς την εθνική μας, αλλά. Τι να κάνουμε, θα το χαρούμε αμιγώς ποδοσφαιρικά.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
25: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Η ώρα είναι 3.
27: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
28: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
29: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
30: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
31: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
32: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
0: Τα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
0: Συμπέθεροι από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθεροι από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
7: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
8: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
9: 14ο Open Air Party.
8: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάζ σε Facebook και Instagram.
12: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας πω. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Συντονισμένοι και σήμερα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Ξεκινάμε Τρίτη 9 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και σήμερα.

Φωτιά έχει πάρει, παιδιά, πάλι η Μέση Ανατολή. Το Ιράκ, το Ιράν μάλλον, απειλεί με ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Παρόλο που ο Τραμπ είπε σταματήστε, συνεχίζουν εκεί πέρα και ανάβουν φωτιές.

Το «Με σένα μόνο» tour της Σκέτη Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά έρχονται σε συναρπαστικές καλοκαιρινές συναυλίες με «Εσένα μόνο», με δυνατές επιτυχίες, καλοκαιρινή διάθεση και πολλή διασκέδαση.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: ο Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά, 10 του μηνός, αύριο δηλαδή, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη συναυλία που θα αφήσει εποχή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη, συγκλονιστικές εικόνες από φωτιά σε διαμέρισμα, πάνω από βενζινάδικο.

Μαύρη μέρα στις Φιλιππίνες. Πάνω από 15 οι νεκροί, ισχυρότατος σεισμός 7,8 ρίχτερ με θύματα. Ισοπεδωμένα κτίρια και συναγερμό για τσουνάμι. Εικόνες, παιδιά, δεν θέλουμε ποτέ να τις ζήσουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έργο Κούσνερ στην Αλβανία ίσως επηρεάσει την ένταξή της. Ο κόσμος στους δρόμους δεν το θέλει. Μπράβο στην Αλβανία.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ο Ταύρος μπορεί να αργεί να εμπιστευτεί, αλλά όταν το κάνει μένει δίπλα σου για πάντα. Είναι σταθερός, αξιόπιστος και από τους ανθρώπους που δεν εγκαταλείπουν εύκολα όσους αγαπούν. Κανείς λοιπόν δεν είναι πιο πιστός από τον Ταύρο.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Μιας και έκανε πρεμιέρα ο Νίκος Βέρδης στην Αθήνα, παιδιά. Θα ακούσουμε Νίκο Βέρδη, θέλω να με νιώσω.

0: Τέλος και αυτή η σημερινή εκπομπή, αγαπημένοι μου φίλοι. Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν σκεφτείτε ότι ορίστε Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου, πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, για πότε θα φύγει και ο Ιούνις, ούτε θα το καταλάβουμε. Γι' αυτό διασκεδάστε, κάντε μπανιά στη θάλασσα, χαμογελάστε, περάστε όμορφα. Αύριο σας περιμένω πάλι εδώ. Γεια σας.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Η ώρα είναι 8. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου και αυτό το βράδυ του Ιούνιου εδώ παρέα από το Πέλα FM στους 103,3 από την καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας. Κοσμά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Θα περάσουμε ένα δίωρο μαζί με μουσική, συνεντεύξεις και σχόλια. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία αυτό το δίωρο μαζί μας.
0: Τι θα συζητήσουμε σήμερα, Κοσμά? Τι έχεις ετοιμάσει?
1: Καταρχήν θα ακούσουμε τα ωραία τραγούδια τα οποία τα έχεις...
0: Δεν θα τα ακούσουμε, γιατί ξέρεις ότι προσπαθώ να τα ανεβάσω και δεν μπορώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαι λίγο σχετούλα.
1: Θα έχουμε την Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη συνέντευξη.
0: Συνάδελφός μου.
1: Συνάδελφός σου, εργατολόγος, ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Να μας πει γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εν συνεχεία, εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε και μεταξύ μας κάποια θέματα. Δεν ξέρω, εμένα θέματα που μου αρέσουν είναι η δικαιοσύνη, λόγω χάρη, έτσι, τα θετικά και τα αρνητικά σήμερα τα οποία έχει, η ανάπτυξη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να συζητήσουμε.
0: Ένα από τα θέματα είναι ότι, όχι από τα θέματα προς συζήτηση, από τα θέματα που τέλος πάντων απασχόλησαν την επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν οι πανελλήνες εξετάσεις, οι οποίες έχουν τελειώσει νομίζω χθες. Νομίζω.
1: Για το Γενικό Λύκειο.
0: Ναι, για το Γενικό Λύκειο. Τώρα δεν ξέρω αν δίνουν τις επόμενες μέρες σε ειδικά μαθήματα, αλλά είναι ένα άγχος που είχαν και οι γονείς και τα παιδιά. Και τουλάχιστον τα 4 βασικά μαθήματα έχουν τελειώσει.
1: Νομίζω ότι από αυτό το άγχος πέρασαν πάρα πολλοί μαθητές, αλλά και πάρα πολλοί γονείς, οι οποίοι το ζουν και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους. Είναι πράγματι μια δύσκολη δοκιμασία για τα παιδιά. Δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, θέλουν τη στήριξη της οικογένειας σίγουρα. Δεν θέλουν τα παιδιά να έχουν πίεση. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο, αυτό που πρέπει να προσέξουν, είναι καλό διάβασμα και ψυχραιμία. Χωρίς άγχος θα πρέπει να πάνε εκεί να δώσουν αυτό που μπορούν, έτσι, και από εκεί και πέρα βέβαια ούτε εδώ τελειώνει η ζωή τους ούτε εδώ αρχίζει.
0: Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Έτσι, είναι μια μάχη θα δώσουν πάρα πολλές στη ζωή τους τα παιδιά. Κάποιες κερδίζονται, κάποιες χάνονται. Σημασία έχει στο τέλος να είμαστε εμείς καλά και τα παιδιά να προχωράνε. Να προχωράνε και να χτίζουν τα όνειρά τους όπως αυτά επιθυμούν.
0: Ξέρεις, Κοσμά, το θέμα της διαχείρισης της αποτυχίας είναι ένα από τα θέματα τα οποία με έχει απασχολήσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τους μηχανισμούς, τους ψυχικούς εκείνους που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την αποτυχία. Απλά τώρα, μια και μιλάμε για τα παιδιά, θεωρώ ότι αυτές οι εισαγωγικές στα 18 τους χρόνια είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή τους, και κάπως θα πρέπει να βρουν το κουράγιο με τη βοήθεια και των δασκάλων, των καθηγητών και των γονέων κυρίως, να διαχειριστούν την περίπτωση που μπορεί και να αποτύχουν.
1: Κοίτα, αυτό που λες έχεις δίκιο. Γιατί όμως δημιουργείται αυτό το άγχος? Καταρχήν οι μαθητές πρέπει να έχουν στόχους, έτσι. Πρέπει να φροντίσουν με τα εφόδια που έχουν να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν. Δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένο, ξέρεις, εγώ θα περάσω σε εκείνη τη σχολή. Στο τέλος, λέει, ξυρίζουν τον γαμπρό.
0: Ναι, και όπως ξέρεις, τώρα με τα μηχανογραφικά γίνεται
1: ναι,
0: λίγο...
1: Πρέπει να δούνε σύμφωνα με τις επιδόσεις πώς πήγανε, και ανάλογα να κάνουν τις καλύτερες επιλογές που μπορούν και με βάση βέβαια αυτό που επιθυμούν να κάνουν στη ζωή τους. Αν βάλουν σαν δεδομένο, ξέρεις, εγώ θα περάσω εκεί, αυτό από μόνο του τους δημιουργεί, πιστεύω, ένα άγχος. Πρέπει πρώτα να δούνε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.
0: Εκτός από τα παιδιά που πρέπει, ήδη έχουν
1: πρέπει με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέραν να κάνουν τις επιλογές τους.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, απλά είναι μερικά παιδιά τα οποία περνάνε τα 6 χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτά τα παιδιά τα καταλαβαίνουν, γιατί όλη τους η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κινήθηκε γύρω από το στόχο τους, δηλαδή τα φροντιστήρια που έκαναν, τα μαθήματα που διάλεξαν, οι ώρες που, σπατάλησαν, τέλος πάντων, οι ώρες που δούλεψαν πάρα πολύ στα συγκεκριμένα μαθήματα. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι μερικές φορές αν τύχει και βρεθεί ένα παιδί σε μία άλλη σχολή, ας κάνει από αυτήν που έχει επιλέξει, ας πάει, ας ξεκινήσει, γιατί μπορεί κατά τη διαδικασία να του αρέσει και όλο το αντικείμενο. Δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα του αρέσει. Ας κάνει μία έναρξη, ας πάει να γραφτεί στη σχολή. Μπορεί να είναι η τύχη του αυτή.
1: Σίγουρα κάθε σχολή έχει να δώσει και κάποια χαρακτηριστικά, κάποια θετικά. Έτσι, δεν υπάρχουν σχολές, πιστεύω, κακές. Εντάξει, υπάρχει η επιθυμία του παιδιού για κάτι, πρέπει να έχει στόχους το παιδί, αλλά τώρα 18 χρονών δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει στόχους. Εγώ, Χρύσα, βλέπω παιδιά που τελειώνουν η ιατρική και τους ρωτάς τι ειδικότητα θέλεις να κάνεις και είναι ανάμεσα σε 2-3, δεν έχουν καταλήξει. Παρόλο που είναι παιδιά που έχουν φτάσει σε μια ηλικία 24 ετών, έτσι. Μιλάω αρκετά πιο προχωρημένα από τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές τώρα.
0: Μήπως δηλαδή, έχει να κάνει και με τις θέσεις.
1: Μου αρέσει ένα επάγγελμα ή μια ειδικότητα, δεν σημαίνει ότι στη ζωή δεν μπορεί να αλλάξεις άποψη. Και αυτό που λες, έτσι, ότι μπορεί σε μια σχολή που πέρασαν, που δεν ήταν πρώτη τους επιλογή, ήταν δεύτερη ή τρίτη, στην πορεία τους αρέσει να δουν ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από εκεί. Το ζήτημα το οποίο μπαίνει όμως είναι το επάγγελμα που θα κάνεις είναι αυτό που πρέπει να αγαπάς.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Γιατί άλλο το επάγγελμα για να βγάλω τα καθημερινά μου έξοδα, ξέρω κι εγώ, να ζήσω με μια αξιοπρέπεια, και άλλο, άλλο ίσως κάτι που μου αρέσει, που μπορεί να το κάνω και από χόμπι.
0: Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός, διότι μπορεί, για παράδειγμα, ένα παιδί να βρεθεί σε ένα επάγγελμα το οποίο ούτε καν είχε σκεφτεί να το κάνει. Έχει κάποιες δυνατότητες εξέλιξης και το προσπαθεί αυτό το παιδί. Αν αυτό το παιδί σαν προσωπικότητα είναι τελειομανής, ουσιαστικά και αυτό το επάγγελμα που δεν το είχε επιλέξει θα το κάνει καλά, με συνέπεια. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του καθενός. Μπορεί στο τέλος να το αγαπήσει
1: και
0: όχι.
1: Και εξάλλου, Χρύσα, μην ξεχνάμε ότι μπορεί τα παιδιά να έχουν και μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, έτσι, να ξαναδώσουν.
0: Ναι,
1: πολλά
0: φυσικά
1: παιδιά στην πρώτη φορά δεν πέτυχαν το στόχο που θέλανε, επανήλθαν την επόμενη χρονιά και τα πήγανε μια χαρά και πέτυχαν αυτό που θέλανε. Επομένως, δίνουν μια μάχη. Στη μάχη πολλές φορές κερδίζεις, πολλές φορές χάνεις.
0: Το
1: θέμα είναι
0: να
1: πας καλά προετοιμασμένος. Έτσι, να δώσεις τον αγώνα σου όσο πιο ψύχρεμα μπορείς. Η οικογένεια δεν πρέπει να πιέσει τα παιδιά, πρέπει να τα ενθαρρύνει, να τα στηρίξει, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα φέρουν, να κάνει τις επιλογές του.
0: Και επειδή οι Πανελλήνες μπορεί να έχουν τελειώσει τουλάχιστον για τα βασικά μαθήματα, όμως οι βαθμοί δεν έχουν βγει ακόμα, δηλαδή έχουμε μία πορεία τουλάχιστον ένα μήνα, κάνουν 20 μέρες για να βγουν οι βαθμολογίες. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι ό,τι και να έχουν γράψει στα παιδιά τους, όποια βαθμολογία και αν έχουν πάρει, επειδή αγωνίστηκαν ή και δεν αγωνίστηκαν, κάποια από αυτά θα πρέπει, για αυτά που αγωνίστηκαν θα πρέπει να τα επιβραβεύσουν, θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν κριτικές άσχημες για τα παιδιά. Γιατί είδαμε ότι τα παιδιά ζώντας σε έναν κόσμο που είναι λίγο περίεργο στα τελευταία χρόνια, με
1: πολύ μεγάλη καταπίεση που νιώθουν,
0: ναι,
1: τα παιδιά,
0: θα πρέπει τα παιδιά να μην αγχωθούν από τους γονείς και να μην επικριθούν από τους γονείς.
1: Εξάλλου κάθε παιδί έχει τα χαρίσματά του που μπορεί να τα αναδείξει έτσι σε κάποιους άλλους τομείς που δεν είναι ανάγκη να είναι το πανεπιστήμιο, μπορεί σε κάποιον άλλο τομέα να γίνει ένας πολύ πετυχημένος επαγγελματίας. Κάθε παιδί έχει τις χάρες του, έχει την αξία του, με το σωστό οικογενειακό περιβάλλον και την τύχη, έτσι παίζει και τύχη ρόλο στη ζωή.
0: Και εμείς τι θέλουμε, παιδιά, μπορεί, γερά και χαρούμενα.
1: Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
0: Θέλουμε παιδιά γερά και χαρούμενα. Θέλουμε παιδιά γερά και χαρούμενα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι το πάνω.
0: Αυτό είναι το σύνθημα το σημερινό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Και να ετοιμαστούμε για μια συνέντευξη.
0: Okay.

0: Πέλα 103,3 FM στέρεο. Στα μικρόφωνα η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος. Και στην άλλη άκρη η Νεκταρία Ελευθερία Γελάκη, την οποία την καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλησπέρα, Νεκταρία.
1: Καλησπέρα, κύριε Ερυθρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Και στη Χρύσα, μαζί με τη Χρύσα είμαστε εδώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Νεκταρία, ήσουν υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Πέτυχες ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν εκλέχθηκες, αλλά πήγες αρκετά καλά. Σήμερα βλέπεις τις εξελίξεις, βλέπεις τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και το καινούριο κόμμα το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εσένα η θέση σου ποια είναι, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις?
1: Καταρχάς να πω ότι πράγματι συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023. Αν είχε κρατηθεί ή διατηρηθεί το ποσοστό έστω 28% με 30%, θα ήμουν τελευταία εκλεγμένη βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Είμαι ήδη μέλος και στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και λέω στέλεχος γιατί έχω ξεκινήσει και να μεταδίδω κατά κάποιο τρόπο, να μεταλαμπαδεύω ακριβώς το όραμα που έχει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω, γιατί ξεκινήσαμε, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αναφορικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν έχω κανένα δικαίωμα, βέβαια. Γενικά η Ελλάδα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μπαίνει στη διαδικασία να ασχολείται και να σχολιάζει εσωτερικά άλλων κομμάτων.
0: Ωστόσο, δεν βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, να πω έτσι, σύμφωνα με την απόφαση την οποία πήρε η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, είπε τι, ότι δεν θα κατέβουμε σε εκλογές, θα στηρίξουμε την κίνηση, την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά βέβαια δεν φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια κεντρική συνεννόηση. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα? Θα πάει ο καθένας μόνος του να διαπραγματευθεί? Υπάρχουν βουλευτές ήδη σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι είναι στη Βουλή. Θα πρέπει να παραιτηθούν και να πάνε να γραφτούν μέλη? Όλο αυτό δεν δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση, ένα μπέρδεμα, θα έλεγα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης ο Τσίπρας παραιτήθηκε, και μάλιστα παραιτήθηκε και από τη βουλευτική του έδρα. Το είδαμε αυτό. Άφησε πίσω το κόμμα το οποίο είχε φτάσει, 35-36% και το έκανε και κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θέλει να κάνει ο καθένας και μια γενική αναταραχή, την έχουμε δει και στο ΠΑΣΟΚ, την έχουμε δει και στην Κλέψη Ελευθερίας. Όπως βλέπετε, ανασυντάσσεται το πολιτικό σκηνικό όσον αφορά την πλευρά της κεντροαριστεράς. Ή να το πω διαφορετικά, όσον αφορά την αντιπολίτευση. Και βλέπουμε ότι τώρα πια στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος επιλέγει ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως δεύτερο κόμμα, τον Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνουν, τέλος πάντων, στις μέρες μας οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του ενός και του άλλου κόμματος, τα δικά τους πολιτικά όργανα, το τι θα πράξουν, το τι θα αποφανθούν, είναι μια καθαρά δική τους δουλειά. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι από αυτό. Και επίσης είναι τόσο πολλά τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, όπου θεωρώ ότι έπρεπε όχι σήμερα, όχι αύριο, ήδη από χθες και προχθές να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, και ταυτόχρονα φυσικά, όχι μόνο θεωρητικά, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, με πρώτο και κύριο πρόβλημα την ακρίβεια.
2: Κυρία Αγγελάκη, συμφωνώ
0: με αυτά. Να πω βέβαια ότι είστε συναδέλφισες, έτσι?
2: Ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ με αυτά που λέτε, ότι δεν χρειάζεται να ανακατεύεστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων κτλ. Όμως εδώ πρόκειται για ένα κόμμα μητρικό, δηλαδή τα περισσότερα πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε κάποιο άλλο κόμμα. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα έγιναν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή έγινε η Νέα Αριστερά, έφυγε, μπήκε ο Κασελάκης, δηλαδή από εκεί ξεκίνησαν όλα. Συνεπώς θα πρέπει να αναφερόμαστε και λίγο, γιατί είναι το μητρικό κόμμα, από εκεί ξεκίνησαν και εκεί θα στελέχη, από εκεί θα απορροφήσει.
0: Να συμπληρώσω βέβαια ότι υπήρχαν και κόμματα που δημιουργήθηκαν και την περίοδο του Τσίπρα, έτσι, όπως
2: εννοείς από τα κόμματα που αποχώρησαν.
0: Μέρα 25, η Κωνσταντοπούλου, ο Λαφαζάνης. Ναι, υπήρχαν δηλαδή. Εγώ θέλω, σε σχέση με αυτό που είπε και η Χρήση, και θέλουμε την απάντησή σου, την άποψή σου, τελικά φαίνεται τι, ότι το Τσίπρα, ας πούμε, όλο αυτό που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι συνιστώσεις, τα ρεύματα κτλ., τον δυσκόλευαν στο έργο του. Να υποθέσουμε ξεκάθαρα κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο, κύριε Ρηθρόπουλε. Και έχει δηλώσει κιόλας ότι ήρθαμε για την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία και κάτω από την κοινωνία. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι τάσεις, ούτε οι ομαδούλες, ούτε οι παρεούλες μέσα στο κόμμα, οι οποίες θα κάνουν κουμάντο ποιος θα βγει στην τηλεόραση, ποιος θα εκπροσωπήσει ποιον. Όχι, μη βγαίνεις εσύ, πώς θα καταρτήσουμε το ψηφοδέλτιο, αν θα είναι πιο δυνατό ή πιο αδύναμο, ανάλογα κατά το δοκούν, ανάλογα με τα συμφέροντα που έχει η κάθε τάση ή η κάθε ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τελείωσε. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Και πρέπει να μείνουν στο παρελθόν, διότι διαφορετικά δεν μπορεί. Εμείς πάμε για να αντιταχθούμε το Μητσοτάκη. Πάμε για να γίνουμε κυβέρνηση.
2: Ένας
1: πρώην πρωθυπουργός δεν επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας δεν επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό για να είναι δεύτερος, αλλά για να είναι πρώτος, να κυβερνήσει.
2: Συμφωνούμε
1: αυτή τη χώρα, και επιτέλους, αν μου επιτρέπετε λίγο, και επιτέλους το ίδιος να του δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα με πακτολό χρημάτων να δούμε τι αναδιανομή θα κάνει κανονικά στην κοινωνία, αν θα κάνει κοινωνική πολιτική, κάτι το οποίο δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία γι' αυτό. Έπεσαν όλα τα βάρη επάνω του.
2: Λέτε για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν τον ενδιαφέρει τι προχωράει μπροστά και τα λοιπά, και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να αντιπαρατεθεί με τον σημερινό πρωθυπουργό και με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Όμως υπάρχει κάτι για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορείται ότι μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για 2-3 χρόνια δεν αντιτάχθηκε καθόλου στις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη. Πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι ένα πολιτικό όν. Ήρθε μετά από κάποια χρόνια να ζητήσει ξανά, να συστήσει ένα καινούριο κόμμα και να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να το ψηφίσει, να ψηφίσει τον ίδιο ως επικεφαλή του καινούριου κόμματος. Γιατί υπήρχε αυτή η σιωπή εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα για τα προηγούμενα χρόνια?
0: Υπήρχαν δηλαδή 3 χρόνια που ήταν, δεν είχε κάνει καμιά πολιτική κίνηση.
1: Έχω άποψη επ' αυτού, βασισμένη πάνω σε γεγονότα. Ποιος σας είπε ότι σιωπούσε? Δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και αντιτάχθηκε για πολύ μεγάλα γεγονότα και παγκοσμίως και όσον αφορούσαν και την Ελλάδα πανελλαδικά? Δεν είχε κάνει παρεμβάσεις πριν ακόμη φτάσει το Σεπτέμβριο του 2025 στο Economist Forum? Είχε κάνει και άλλες παρεμβάσεις. Γιατί τελεσμονούμε αυτά? Εγώ θυμάμαι μία άλλη παρέμβαση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πρέπει να ήταν το Φεβρουάριο του 2025. Πριν το 2025, επίσης το 2024. Όσον αφορά το 2024, όσον αφορά, είχε κάνει και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν μεν είχε ξεκινήσει το 22 που ήταν έτσι και αλλιώς αρχηγός της κομματικής αντιπολίτευσης.
2: Κυρία Αγγελάκη, έχουμε θέματα με τη δικαιοσύνη. Έχουμε θέματα με το...
1: Έκανε παρέμβαση για τη δικαιοσύνη.
2: Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία, για τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ επισταμένος.
1: Αφανώς δεν παρακολουθείτε, θα μου επιτρέψετε να πω τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κάθε παρέμβαση που έκανε την αναρτούσε. Αν κάνουμε μία αναδρομή στο ιστορικό,
2: πάντως αυτό, πάντως αυτό δεν έγινε ευρέως γνωστό, γιατί δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, που εντάξει, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω και άποψη μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά είναι όλα αυτά που διαβάζω στον κόσμο, στη βάση. Οι παρεμβάσεις αυτές που λέτε, εγώ δεν αμφισβητώ ότι έγιναν, απλά δεν έφτασαν στη βάση, στη βάση από την οποία σήμερα διεκδικεί την ψήφο των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στο επικοινωνιακό κομμάτι μπορεί να μην να υπάρχει ένα κενό, το οποίο προσπαθούμε φυσικά να καλύψουμε αυτή τη χρονική περίοδο, και να πω το εξής, και πολλά άλλα δεν έχουν φτάσει στη βάση για τον κύριο Τσίπρα. Όπως με συγχωρείτε, άμα πάρουμε τα ζητήματα του δημοψηφίσματος, της συμφωνίας των Πρεσπών, το τι έχει ακουστεί, τη ρύθμιση του χρέους, όλα αυτά έχουν φτάσει στη βάση. Δεν έχουν φτάσει στη βάση.
2: Πάντως είναι θέματα που απασχολούν.
1: Δίνει μέσα στο βιβλίο του, το οποίο βέβαια βιβλίο είναι πολυσέλιδο, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα το έχουν διαβάσει πολύ. Δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά δεν μπορούν να έχουν και λόγο αν δεν το έχουν
2: διαβάσει. Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο θα το πάρει και θα το διαβάσει. Απλά αυτοί που έχουν αποφασίσει να αγοράσουν το βιβλίο και να το διαβάσουν για να δουν και κάποια ιστορικά γεγονότα από ιστορικής απόψεως, με την έννοια του τι ακριβώς συνέβη σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αυτοί θα το πάρουν.
0: Να ακούσουμε την άποψη της Νεκταρίας.
2: Ναι, ο ψηφοφόρος όμως ο απλός δεν θα το πάρει το βιβλίο. Οπότε...
1: Γι' αυτό ακριβώς είμαστε εμείς εδώ, να δώσουμε τις απαντήσεις για όλα όσα απασχολούν τον Έλληνα ψηφοφόρο, τον Έλληνα συμπολίτη μας, την ελληνική κοινωνία. Όπως σας είπα, για την κοινωνία, με την κοινωνία, από την κοινωνία. Όλα

0: βγαίνουν μπροστά με γνώσεις, με σύνεση και φυσικά με θάρρος και αξιοπρέπεια για να αποκαταστήσουμε αρκετές, θα έλεγα, ψευδείς ειδήσεις και αρκετά κενά που υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, με το τι είτε μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, είτε μετέπειτα κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσης 19-23 και μετά το χρονικό κενό 24 με 26.
1: Είπατε την ειδικότητά σας εργατολόγος, είστε μια πολύ καλή εργατολόγος και θέλω πάνω σε αυτό να θυμηθούμε τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα να μην γίνονται ατομικές συμβάσεις, να γίνονται ομαδικές, έτσι, συλλογικές συμβάσεις.
0: Συλλογικές συμβάσεις, ναι.
1: Ναι, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα, να θέλει να μην συζητάει με κόμματα, αλλά να συζητάει κατ' άτομο, μήπως μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στο θέμα της εργασίας, δηλαδή δεν θέλω κάτι συλλογικό, θέλω ατομικά ο καθένας να τον κρίνω, γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει εμείς θέλουμε να στηρίξουμε, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα. Δεν πρέπει να συζητήσουν. Δεν πρέπει να συζητήσουν σαν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα διαλέξει άτομα από εκεί.
0: Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει ατομικά κατά άτομο? Ποτέ δεν έχει δηλώσει κάτι τέτοιο. Έχει κανονικά, υπάρχει το μανιφέστο, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, έχει πει ποιο είναι το όραμά του, τι ζήτησε. Το μόνο που ζήτησε ατομικά είναι ο κάθε βουλευτής ότι θα πρέπει να παραδώσει την έδρα. Πάρα πολύ απλά. Για να πάει να συνομιλήσει με την κοινωνία χωρίς να έχει κρατημένη κάποια θέση στα πρώτα θρανία. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Ποτέ δεν είπε ότι, ξέρετε, εγώ θα μιλήσω ατομικά και θα κάνω ατομική διαπραγμάτευση. Αυτά νομίζω άλλα κόμματα τα κάνουν.
1: Κάτι τέτοιο έχει υποθεί, κυρία Αγγελάκη, ότι όποιος θέλει να πάει θα πάει σαν άτομο, θα συζητήσει και θα στρατευθεί και αν τον κρίνουν ότι θα πρέπει να είναι υποψήφιος, θα τον βάλουν.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται.
1: Θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της αυτοδυναμίας. Φαίνεται ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνεργασίες με άλλα κόμματα. Βλέπετε ότι αυτή η κίνηση της Ελλάς, έτσι, της ελληνικής αριστερής συμπαράσταξης, μπορεί με κάποια άλλα κόμματα να νιώθει ότι είναι κοντά και να μπορεί να συνεργαστεί?
0: Αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εκ των προτέρων. Πρέπει πρώτα να γίνουν εκλογές, να δούμε σε ποια κατάσταση, υπό ποιες συνθήκες θα γίνουν εκλογές, με ποια προγράμματα. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, δεν μιλάμε για άτομα ούτε για κόμματα.
1: Ναι, αλλά σας κατηγορούμε ότι δεν έχετε πρόγραμμα μέχρι στιγμής.
0: Έχουμε κάποια προγράμματα. Νομίζω στο ΙΝΑΤ, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, την ιστοσελίδα υπάρχουν. Έχουν γίνει πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες. Απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό το έχουμε δηλώσει. Δεν υπάρχει για την ενέργεια πρόγραμμα? Υπάρχει. Δεν υπάρχουν για τα εργασιακά πρόγραμμα? Επίσης υπάρχει. Είναι αναρτημένο. Για την ακρίβεια? Επίσης αναλύουν. Για τα καρτέλ? Τα πάντα. Εμάς θα έρχονται κάθε μέρα στο mail 100 και 150 σελίδες, κύριε Ριθρόπουλε. Προσπαθούμε να προλάβουμε το χρόνο μαζί με τις δουλειές μας, τις καθημερινές, τις καθημερινότητες, γιατί σας είπα ότι είμαι άνθρωπος της αγοράς εργασίας. Τρέχουμε το χρόνο για να διαβάζουμε όλες τις σελίδες που έρχονται, για να είμαστε πανέτοιμοι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά που ακριβώς πρεσβεύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτά που θέλει να εφαρμόσει εφόσον γίνει, λάβει το τιμόνι της διακυβέρνησης του τόπου, και επίσης αυτό που είπε και η συνάδελφός σας και συνάδελφός μου, ενώ ραδιοφωνικά συνάδελφός σας, συνάδελφός
1: μου. Κατανοητό.
0: Ναι, λοιπόν, ότι αυτά δεν έχουν γίνει, δεν έχουν φτάσει στη βάση επικοινωνιακά, για να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Κυρία Αγγελάκη, η κυρία Χτσιόγλου παρέδωσε, νομίζω, την έδρα της. Θα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα? Τι ξέρετε, μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
0: Θα μου επιτρέψετε να πω, εφόσον είναι και προέρχεται ορμόμενη από την Πέλα και δει από τα Γιαννιτσά, μπορείτε να ρωτήσετε την ίδια. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε εκπροσωπώ την κυρία Αχτιόγλου, απλά αυτά που ακούσαμε και εμείς από την τηλεόραση, ότι και πολύ καλώς έκανε και χαιρετίζω

0: δηλαδή την, τη συγκεκριμένη της συγκίνηση. Τη χαιρετίζω και εκτιμώ αυτό που έχει κάνει και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει και με άλλους εκλεγμένους βουλευτές, αλλά είπε ότι δεν μένω πίσω, δεν μένω ανενεργή. Από εκεί και πέρα θα δούμε στο μέλλον τι
1: τώρα
0: θα γίνει.
1: Τώρα όμως έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα, γιατί όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε η φήμη ότι η κυρία Χτσιόγλου ήταν αυτή η οποία, με την οποία συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν η κυρία, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν η κυρία Χτσιόγλου μπει στο καινούριο κόμμα, υπάρχει περίπτωση να έχουμε τα ίδια, δηλαδή η σύγκρουση προσωπικότητων μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα όπως είχαμε με το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένας κίνδυνος.
0: Ακούστε με λίγο.
1: Ενδεχόμενος.
0: Δεν γνωρίζω αν υπήρχε σύγκρουση. Επίσης δεν πιστεύω ότι υπήρχε σύγκρουση. Οι φήμες δεν πάβει να είναι φήμες, και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν βγει πάρα πολλές φήμες και για τους συνεργάτες του και για το πώς κινείται μέσα σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Εμείς κρίνουμε τις πράξεις, δεν κρίνουμε με βάση τις φήμες, κρίνουμε τα πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα και επίσης και την πολιτική που εφάρμοσαν είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση. Ενώ όταν ήταν υπουργός εργασίας η κυρία Χτσιόγλου και μετέπειτα ως αντιπολίτευση και ακόμη και τώρα μέχρι και την τελευταία ημέρα που κατήχε την βουλευτική έδρα.
1: Εκλογές, πότε
0: βλέπετε?
2: Το γεγονός ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αγγελάκη, υπάρχουν φωνές που λέει δεν πρέπει να πάμε μεμονωμένα αλλά να πάμε συντεταγμένα και να συζητήσουμε τον κύριο Τσίπρα, και μέσα αυτή την κίνηση είναι ο κύριος Παπάς, είναι η κυρία Δούρου, είναι ο κύριος Πολάκης, αυτό πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, να το παραβλέψουμε?
0: Εμείς δεν θα το παραβλέψουμε, συγγνώμη, εμείς τι να παραβλέψουμε? Αυτό είναι δικό τους δικαίωμα και το πώς θα κινηθούν αυτοί. Αυτοί το λένε απευθυνόμενοι προς τον αρχηγό, τον πρόεδρο,
2: στον κύριο Φάμελο.
0: Στον κύριο Φάμελο Σοκράτη.
2: Σωστό.
0: Από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς.
2: Μάλιστα. Εσείς προσωπικά έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα αυτό το διάστημα ή με συνεργάτες του?
0: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω, όχι, δεν έχω μιλήσει, αλλά φυσικά εννοείται σε όλες τις εκδηλώσεις τον έχω δει από κοντά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να απαντήσω ή να πω, ή ακόμη και αν έχει συμβεί ή όχι, αν έχω μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα ή όχι. Αλίμονο.
1: Τελευταία ερώτηση
0: υποψήφια,
1: γιατί θα μας...
0: Υποψήφια ήμουνα μαζί του.
1: Τελευταία ερώτηση γιατί θα μας πιάσει το διάλειμμα.
0: Και πιστεύω πάρα πολύ στον ίδιο.
1: Εκλογές βλέπετε το φθινόπωρο?
0: Εδώ θα σας απαντήσω, δεν θα σας απαντήσω που λένε διπλωματικά. Μπορεί και να μην γίνουν το φθινόπωρο. Εγώ θεωρώ ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να το φτάσει κανονικά μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο του 2027. Να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία.
2: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνει το φθινόπωρο.
1: Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε εσάς.
0: Να πω, συγγνώμη, βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήδη οι βουλευτές, υπουργοί κλπ. Της δεξιάς παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ξεκινήσει τον προεκλογικό τους αγώνα.
2: Αυτό είναι ένα σημείο ότι κάτι μαγειρεύουν, έτσι.
0: Είναι υπατμών.
2: Ωραία,
0: είναι...
2: κυρία Αγγελάκη, αν θέλετε να πείτε κάτι έτσι στο τέλος, να σας ακούσουμε, πριν σας ευχαριστήσουμε.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι. Αυτό να το ξέρετε. Και δουλεύουμε συνεχώς, νυχθημερών.
1: Εγώ εύχομαι πάντως καλή επιτυχία προσωπική σε εσάς, γιατί μια και είστε εξειδικευμένοι εργατολόγος, πιστεύω ότι θα μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να σας χρησιμοποιήσει, μέσα σε εισαγωγικά το χρησιμοποιώ, για να περάσουν πολύ ωραία νομοσχέδια, εφόσον και αν υπάρχει έστω και συγκυβέρνηση. Δεν είμαι σίγουρη ότι
2: να ευχαριστήσουμε,
1: υπάρχει.
2: Να ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμούν τα λόγια σας. Αλλά πιστέψτε με ότι και ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, η πολιτική του κατεύθυνση είναι καθόλου ανθρωποκεντρική, κοινωνική, ανθρωπιστική. Τα σκέφτεται όλα αυτά. Απλά, όπως λέτε, κανονικά όσον αφορά τα νομοσχέδια θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν τις επιστημονικές γνώσεις επί του αντικειμένου και επί του πεδίου.
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση λόγω ειδικότητας της κυρίας Αγγελάκη.
0: Είτε μου, γιατί έχουμε και μια ωραία εκδήλωση μεθαύριο.
1: Τελευταία.
0: Είναι ομιλήτρια. Εργασία, οικονομία.
2: Σύντομη όμως, παρακαλώ.
1: Ναι, τελευταία ερώτηση. Επειδή είστε δικηγόρος, είδατε και επειδή είπατε ότι πρέπει τα νομοσχέδια να καταρτίζονται από συγκεκριμένους ανθρώπους, επιστήμονες κτλ. Πώς βλέπετε τα τελευταία 3-4 χρόνια που παίρνανε νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, με τις αλλαγές της τροποποίησης του κώδικα πολιτικής δικαιοοικονομίας, του κώδικα
2: ποινικής
1: δικαιοσύνης.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Όχι, επειδή ξέρει η κυρία Αγγελάκη ότι ας πούμε ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Τσιάρας, ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, πέρασε νομοσχέδια για τα οποία ακόμα και οι δικαστές που καλούνται να δικάσουν έχουν θέματα.
0: Ακριβώς. Στην ερμηνεία και στην εφαρμογή.
1: Ναι. Όταν συγχαίων...
0: Από πού να ξεκινήσουμε, και θα το πω αυτό και ίσως εδώ δεν θα σας αρέσει στους περισσότερους άντρες. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Από τη συνεπιμέλεια του κυρίου Τσιάρα.
0: Ακριβώς. Περισσότερα θα έλεγα προβλήματα έχει δημιουργήσει παρά έχει επιλύσει.
1: Ναι. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό ότι πρέπει να είναι ειδικοί άνθρωποι, επιστήμονες, οι οποίοι ξέρουν και είναι και μάχημοι, ξέρουν και την πρακτική πλευρά. Όχι μόνο ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι λέξη.
2: Συγγνώμη, αλλά τα νομοσχέδια δεν τα κάνει ο υπουργός. Υπάρχουν επιστημονικές υπηρεσίες, υπάρχουν
1: υπουργοί που διαλέγει τους συνεργάτες του.
2: Δίνει την κατεύθυνση. Οι συνεργάτες του είναι συνάδελφοί σας.
0: Εδώ είναι συνάδελφοι.
1: Λοιπόν, σε θεωρητικό επίπεδο.
2: Επειδή ξέρω πώς γίνονται τα νομοσχέδια.
0: Είναι επιστημονικού συνεργάτη και δεν ασκούν μάχημη δικηγορία.
1: Δεν ξέρουν την πρακτική πλευρά του δικηγόρου.
2: Εντάξει, πάντως είναι νομικοί, είναι συνεργάτες σας, οι οποίοι είναι επιστημονικοί σύμβουλοι.
1: Ακόμα και με το δικαστικό χάρτη, έτσι όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε.
2: Είδες τελικά ότι άνοιξε μεγάλη συζήτηση, γιατί θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτό.
1: Θα σου πω όμως, οι ίδιοι οι πτερματοδίκες που εξελίχθηκαν σε ιονοί πρωτοδίκες, έχουν θέμα.
2: Το ξέρω.
1: Υπάρχουν θέματα.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, η οποία ήταν υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές και η οποία σήμερα τάσσεται δίπλα στο πλευρό του ΕΛΑΣ, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Να την ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την πορεία που έχει επιλέξει. Να περάσουμε, να ακούσουμε κάποια μουσική επιλογή, την οποία πιστεύω έχεις ετοιμάσει, Χρύσα.
1: Προσπαθώ, Κοσμά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Κοσμάς Ερυθρόπουλος, Χρύσα Τριφωνίδου στο Πέλα FM στους 103,3. Αυτό το βράδυ του Ιουνίου σας κρατάμε συντροφιά. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε καλεσμένη την Νεκταρία Αγγελάκη, εργατολόγο και μέλος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Κοσμά.
13: Είχες ανοίξει προηγουμένως ένα θέμα για τη δικαιοσύνη. Θέλεις να το συνεχίσουμε?
12: Ναι, είναι ενδιαφέρον νομίζω και αφορά και πάρα πολύ κόσμο.
13: Ασφαλώς αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά και την ίδια τη δημοκρατία μας, έτσι.
12: Ναι, αφορά την ίδια τη δημοκρατία μας με την έννοια του ότι βάσει του συντάγματός μας οι τρεις εξουσίες, θεμελιώδεις εξουσίες, η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική, πρέπει να είναι διακριτές,
13: ανεξάρτητες.
12: Δηλαδή ανεξάρτητες και διακριτές, διακριτές με την έννοια του ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνει μία στην άλλη.
13: Παρεμβαίνουν, τι πιστεύεις?
12: Βεβαίως παρεμβαίνουν.
13: Πώς θα μπορούσε αυτό να ξεπεραστεί?
12: Θα μπορούσε να ξεπεραστεί με το ότι με τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή η δημοκρατία η ίδια σαν έννοια και το Σύνταγμα πρέπει να δεσμεύει τα πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν μπορείς δηλαδή να βγαίνεις ενώ είσαι υπουργός και να λες, θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Βγήκε ο υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης και είπε ότι εγώ συνέστησα στην Hellas Train να μην ασκήσει εφέσεις και κανένα ένδικο μέσο κατά των αγωγών που έχουν ασκήσει και τα ίδια τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων. Αυτό, όσο και ωραίο να ακούγεται,
13: Είναι κάτι που το ζητάει η κοινωνία όμως, ναι, έτσι. Δηλαδή,
12: όμως, όσο
13: και το λέω αυτό, Χρήστα, γιατί. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζει το δημόσιο ασκεί έφεση, ταλαιπωρεί τους διάδικους.
12: Τώρα δεν μιλάμε για δημόσιο όμως, Κοσμά. Μιλάμε για μια ιδιωτική εταιρεία.
13: Είπε ΟΣΕ.
12: Δεν είπα ΟΣΕ, είπα την Hellas Train. Η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Όταν λοιπόν. Να ξεκινήσω από εκεί και να σου πω, μπορεί να ακούγεται ωραίο στα αυτιά, εγώ θεωρώ ότι γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους και για πολιτικά επικοινωνιακούς λόγους, για να πηγαίνει να πάει στον κόσμο ότι ξέρετε, υπάρχει μια σύσταση να μην ασκηθούν. Δηλαδή ουσιαστικά η κυβέρνηση,
13: ναι, ουσιαστικά
12: κάνει.
13: Το νόημα είναι ότι ό,τι απόφαση βγάλουν το δικαστήριο πρωτόδικα,
12: μια...
13: δεν θα σας ταλαιπωρήσω εγώ.
12: Είναι
13: θα...
12: μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη.
13: Εντάξει, αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στην ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω ότι αλλού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, στην κορυφή της δικαιοσύνης.
12: Δεν είναι μόνο αυτό.
13: Εκεί όπου οι αποφάσεις για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Επικρατείας του Αρείου Πάγου, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αποφασίζονται από την πολιτική ηγεσία. Βέβαια, τελευταία από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια διαφορετική διαδικασία, υπάρχουν προτάσεις από τους δικαστές, έτσι ψηφίζουν μεταξύ τους και από εκεί πέρα, μέσα από τον κατάλογο αυτών, επιλέγει το Υπουργείο πάλι αυτόν τον οποίο επιθυμεί, αλλάζοντας και τη σειρά με την οποία γίνονται οι προτάσεις. Δεν ξέρω, Χρήση, αν θα μπορούσε η δικαιοσύνη από μόνη της να αποφασίζει ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα προείστανται στα κορυφαία όργανα.
12: Γιατί
13: της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο και ξέρω κι εγώ και η πολιτεία, δηλαδή να υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα στο οποίο θα συμμετέχουν και οι δικαστές και να αποφασίζει.
12: Από τη στιγμή που όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις όταν κάνουν εκλογές εκλέγουν μόνο τα μέλη της συνδικαλιστικής ένωσης τους εκπροσώπους τους, γιατί να είναι διαφορετικά στη δικαιοσύνη, δηλαδή στην Ένωση Δικαστών.
13: Γιατί και μέσα στην δικαιοσύνη υπάρχουν συμφέροντα, θα υπάρχουν κάποια, ξέρω κι εγώ, συμφέροντα που θα αλυσβερίσει, που θα δημιουργούνται. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, να υπάρχουν, ξέρω κι εγώ, ποιοι θεσμοί, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, λόγω χάρη. Δεν θα έπρεπε να έχει αυτός άποψη.
12: Να ψηφίζει.
13: Άμα υπάρχει ένα ευρύτερο σώμα, ναι.
12: Δεν το θεωρώ τώρα λογικό αυτό που λέω.
13: Πάντως σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσπιστία της κοινής γνώμης. Δηλαδή, βλέποντας τις διάφορες δημοσκοπήσεις που λένε ότι το 73%, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι κάτι το οποίο δεν μας τιμά. Αντίθετα βέβαια, το 80% των πολιτών από τις δημοσκοπήσεις όπως αυτές έχουν καταγράψει, ξέρω κι εγώ, με την έρευνα που κάνανε, έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και η πολιτική ηγεσία να πάρει τέτοιες αποφάσεις που να αντιστρέψει αυτά τα ποσοστά.
12: Γιατί έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γενικά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Γιατί έχει έρθει τα τελευταία χρόνια, έχει ο κόσμος πλέον με όλα, γιατί παλιότερα που δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση, η πληροφορία, η είδηση πήγαινε στον μέσο, ας πούμε, πολίτη μόνο αν αυτός διάβαζε εφημερίδες ή αν παρακολουθούσε κανάλια τα οποία δεν ήταν κυβερνητικά, έτσι. Τώρα όμως με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κάθε πολίτης έχει τη γνώση και την πληροφορία και την είδηση
13: από πολλές μεριές.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού.
13: Ναι, τώρα υπάρχουν το θέμα, δηλαδή όλες οι απόψεις, μπορεί να τις βρει,
12: ναι,
13: και από εκεί πέρα να...
12: Τώρα το θέμα είναι κατά πόσον μια πληροφορία θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία της οι περισσότεροι.
13: Εντάξει,
12: πολίτες.
13: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης οφείλει να έχει κάνει μέσα του ένα κατάλογο, θα έλεγα, από ποιες πηγές θεωρεί αξιόπιστες, έτσι. Και πρέπει αυτό το οποίο ακούει, καλό είναι να κάνει μια μικρή έρευνα αν πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι αληθές και όχι ψευδές. Γιατί εντάξει, παίζονται πολλά παιχνίδια και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν τα δικά τους συμφέροντα, έχουν τους δικούς τους χορηγούς από πίσω, που σίγουρα ό,τι λένε δεν σημαίνει ότι είναι και αξιόπιστο και αληθές.
12: Γι' αυτό όμως ο μέσος πολίτης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε πάρα πολλούς θεσμούς, όχι μόνο στη δικαιοσύνη, και βλέπεις, Κοσμά, ότι σκάνε το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Λίσα. Και βλέπουν ότι ουσιαστικά κανένας, κάθονται ας πούμε στα Τέμπη τώρα, για να πιάσουμε τα Τέμπη, από την πρώτη στιγμή εγώ είπα, τότε έγραψα, ότι ο Σταθμάρχης δεν ήταν μόνος του εκεί, κάποιος τον έβαλε εκεί πέρα. Και αυτός που τον έβαλε, εντάξει, δεν μιλάω για την αστική και για την υποκειμενική ευθύνη ότι αυτός έκανε το λάθος, αυτός που τον έβαλε. Μιλάω όμως και για την ηθική ευθύνη και για την αντικειμενική ευθύνη που έχει ο κάθε προϊστάμενος.
13: Από ό,τι θυμόμαστε, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν είχε και τα προσόντα, έτσι.
12: Ναι, δεν είχε τα τυπικά προσόντα.
13: Είχε και το όριο ηλικίας, δεν είχε και το όριο ηλικίας το οποίο προβλεπότανε. Είχαν κάνει παρέμβαση για να μπορέσει να γίνει αυτή η μετάταξη.
12: Είχαν κάνει φωτογραφική διάταξη για να μπορέσει.
13: Εδώ τώρα,
12: αυτός τώρα ο πολίτης, πώς περιμένεις, ρε Κοσμά,
13: αυτός που πήρε την ευθύνη να κάνει όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να απολογηθεί τώρα? Δηλαδή, όταν παίρνω εγώ και βάζω ένα άτομο το οποίο δεν έχει τις ικανότητες να κάνει μια δουλειά, θα μπορούσε μια άλλη δουλειά να την κάνει περίφημα. Αλλά εγώ που επιλέγω, δεν έχω από και πέρα ευθύνη, σταματά ευθύνη μου, έκανα την επιλογή.
12: Έχεις την αντικειμενική ευθύνη ακόμα και βάσει του ποινικού κώδικα και του αστικού κώδικα, ο προϊστάμενος, ο οποίος έχει δώσει, δεν λέω αυτός που τον διόρισε εκεί πέρα, ο προϊστάμενος έχει την αντικειμενική ευθύνη για τις πράξεις που κάνει ο υπαλληλός του.
13: Ναι, εγώ λέω για αυτόν που το διόρισε, που παραβίασε τον νόμο.
12: Αυτό που το διόρισε κυρίως είναι ηθικό το ζήτημα και πολιτικό, κυρίως πολιτικό. Γιατί βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ποτέ? Ποιος ήταν αυτός?
13: Εάν εγώ κάνω μια τέτοια πράξη, δηλαδή βάλω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την ικανότητα, νομίζω ότι δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη μου, όταν υπάρχουν από πίσω θύματα, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Έτσι, έβαλα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε την ικανότητα.
12: Πώς θα το στοιχειοθετήσεις αυτό?
13: Πώς προχώρησα σε μια τέτοια πράξη?
12: Πώς θα το στοιχειοθετήσεις?
13: Μα όταν ο νόμος λέει μέχρι τα 37, λόγω χάρη και αυτός είναι 57 και εγώ τον βάζω, όταν λέει ο νόμος, ξέρεις, πρέπει να έχει ένα πτυχίο κάτι και δεν το έχει και εγώ, το τοποθετώ εκεί.
12: Ποιος?
13: Δεν έχω. Ο υπουργός, ο πρόεδρος του οργανισμού, δεν ξέρω ποιος έκανε τη μετάταξη.
12: Μερικές φορές
13: έκανε
12: οι μετατάξεις και οι διορισμοί.
13: Οι μετατάξεις από κάτω έχουν υπογραφεί. Κάποιος βγάζει δηλαδή μια απόφαση για να γίνει μια μετάταξη, έτσι. Ανάλογα σε ποιο υπουργείο είναι, από πού θέλει να πάει πού. Μπορεί να είναι και συναρμόδια υπουργεία.
12: Ποιος ήταν?
13: Αυτοί που υπόγραψαν για τη μετάταξή του. Δεν είναι αόριστα τα πράγματα, είναι συγκεκριμένα.
12: Το θέμα είναι να στοιχειοθετήσεις ότι έγινε με δόλο αυτό το πράγμα. Ότι έγινε με δόλο. Ότι δεν ήξερε. Γιατί μπορεί εσύ που υπήρξες δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να ξέρεις καλύτερα πώς γίνονται οι μετατάξεις.
13: Αν εγώ
12: ας πούμε,
13: σε πω,
12: τον πρώτη.
13: Πάρε ένα αεροπλάνο, είμαι, ξέρω κι εγώ, προϊστάμενος πολιτικής αεροπορίας, έτσι. Okay. Και σου πω, έλα εδώ εσύ, αν και δεν έχεις τα προσόντα, πάρε το αεροπλάνο και οδήγησέ το.
12: Έχεις ευθύνη.
13: Σημαίνει ότι εγώ δεν είχα δόλο?
12: Όχι.
13: Είναι μόνο δόλο?
12: Όχι, έχεις αντικειμενική ευθύνη. Έχεις αντικειμενική ευθύνη. Το θέμα είναι να αποδειχθεί ότι πραγματικά ήξερε αυτός που υπέγραψε από κάτω
13: ότι αυτός, δεν,
12: ότι
13: είχε
12: αυτός δεν είχε τα προσόντα και ότι παρέκαμψαν μια, ας πούμε, διαδικασία για να μπει αυτός που δεν είχε τα προσόντα.
13: Τέλος πάει, εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
12: Όχι, Χρύσα, πριν τελειώσεις να πεις, ας πούμε, ότι, να πούμε λίγο, έδειξες το γεγονός ότι το δημόσιο κάνει εφές. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Αντί να λέει ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να ανακατεύεται στις ιδιωτικές υποθέσεις που πηγαίνουν στα δικαστήρια, καλά θα ήταν να κάνει μια τροποποίηση, μια νομοθετική τροποποίηση που να λέει να μην θεωρείται δηλαδή ο προϊστάμενος μιας υπηρεσίας, ας πούμε του ΕΦΚΑ. Όταν λοιπόν υπάρχει δημόσια υπηρεσία και ο πολίτης κερδίσει μια δίκη στη δημόσια εναντίον της δημόσιας υπηρεσίας, εναντίον του ΕΦΚΑ, ο προϊστάμενος πάνω από 2.000 νομίζω είναι
13: το υποχρεούται, ποσό, να,
12: υποχρεούται
13: κάνει.
12: Να κάνει.
13: Αυτό έφεση. Είναι λάθος όμως.
12: Ναι,
13: πρέπει να αξιολογείται κάθε έφεση, περίπτωση.
12: Διότι διαφορετικά αν δεν κάνει την έφεση θεωρείται ότι παραβαίνει το καθήκον του. Συνεπώς ο κύριος Φλωρίδης αντί να ασχολείται με τις ιδιωτικές υποθέσεις και να παρεμβαίνει σε ιδιώτες, σε διαφορές ιδιωτών που πηγαίνουν στα δικαστήρια, να ξεκινήσει από εκεί, από το δημόσιο, να αλλάξει και να τροποποιήσει, γιατί εκεί είναι που πραγματικά υποφέρουν οι πολίτες.
13: Εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Βλέπουμε πολλές αποφάσεις, ας πούμε πρωτόδικες, να δικάζονται κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν
12: ποινικά ή αστικά.
13: Ποινικά, αστικά, οτιδήποτε. Και να πηγαίνουν μετά στο εφετείο και να αναιρείται αυτή η απόφαση και να κερδίζει ο πολίτης, έτσι. Αυτό το οποίο επιθυμεί, τέλος πάντων. Ο δικαστής πρωτόδικα, αυτός ο οποίος τελικά βγάζει μία απόφαση, δύο, τρεις, οι οποίες στην έφεση αναιρούνται, έχει κάποια επίπτωση?
12: Όχι.
13: Δηλαδή δεν φαίνεται ότι αυτός μέσα από τη στατιστική, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του?
12: Όχι.
13: Δηλαδή εδώ μπαίνει ζήτημα, Χρύσα.
12: Είναι ζήτημα.
13: Εάν η αξιολόγηση που λέμε για το δημόσιο, εάν τελικά υπάρχει και στη δικαιοσύνη. Εδώ λες ότι είναι ζήτημα κρίσης. Ναι, αλλά όταν η κρίση σου μία, δύο, τρεις, πέντε φορές δεν είναι σωστή, δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, δεν πρέπει να αξιολογηθείς?
12: Κανονικά πρέπει να αξιολογούνται και νομίζω ότι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο τους, του κάθε του.
13: Στην αξιολόγηση δεν λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις οι οποίες μετά αναιρέθηκαν στο δεύτερο βαθμό?
12: Νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη οι αναφορές που έχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, κρατάω μια επιφύλαξη, οι αναφορές που έχει ο δικαστής στο φάκελό του. Δηλαδή για κακοδικίες, για έλλειψη τυπικών και ουσιαστικών.
13: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
12: Προσώπων.
13: Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα.
12: Αναφορές που γίνονται από πολίτες και δικηγόρους.
13: Δηλαδή όταν εγώ υπάλληλους μου λένε, ξέρεις, κάνουμε μια στοχοθεσία και σου βάζουμε 10 στόχους και δεν τους πετύχω, θεωρούμε ότι δεν έχω την ικανότητα να ανταποκριθώ στο ρόλο μου.
12: Κανονικά,
13: ο δικαστής ο οποίος βγάζει μία, δύο, πέντε αποφάσεις.
12: Υπάρχει όριο για να βγάλει την απόφαση 4 μηνών, νομίζω. Λοιπόν, εγώ σε πληροφορώ ότι δίκασα πριν από 1 χρόνο, 1,5 ασφαλιστικά και με ασφαλιστικά μέτρα για διατροφή ανηλίκου παιδιού και μετά από 1 χρόνο δεν είχε εκδώσει απόφαση.
13: Τι σημαίνει
12: μέτρα
13: αυτό? Δηλαδή αυτό το ότι η δικαιοσύνη δεν ενεργεί γρήγορα και τα λοιπά, τι επιπτώσεις έχει για αυτό το παιδί? Δηλαδή αυτό το χρόνο το παιδί πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα τα απεξέλθει τα έξοδά του?
12: Τι επιπτώσεις έχει για το δικαστή? Γιατί ο δικαστής όταν έρχεται μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, θα σημαίνει ότι υπάρχει η διαδικασία του κατεπήγοντος. Δηλαδή πρέπει, αυτό σημαίνει ασφαλιστικά μέτρα. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κατεπήγον.
13: Αυτά όλα δεν πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται? Ότι αυτός
12: φαίνεται,
13: ο δικαστής δεν μπόρεσε να βγάλει μέσα 40 μέρες, ας πούμε, μια απόφαση
12: φαίνεται,
13: ασφαλιστικό μέτρο.
12: Δεν αξιολογούνται.
13: Δεν θα έπρεπε να τον πούνε, φίλε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά? Γιατί ο πολίτης περιμένει μια απόφαση για να λύσει ένα πρόβλημα άμεσα εκείνη την ώρα. Έτσι. Και εσύ καθυστερείς.
12: Πριν από λίγες μέρες νομίζω ότι ένας εκπρόσωπος των δικαστών πήγε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ και είπε ότι υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που επιτίθενται στους δικαστές. Δεν είπε όμως, και έγινε μεγάλος άλλος, δεν τη διάβασα ολόκληρη την. Τώρα εντελώς.
13: Δεν είπε το λόγο.
12: Ναι. Επιτίθεται η δικηγόρη, μια μερίδα δικηγόρων, επιτίθεται στους δικαστές και πρέπει να ληφθούν μέτρα κτλ. Αυτό
13: τώρα,
12: που τραβάμε εμείς από τους δικαστές οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών μας οργάνων ποτέ δεν το έθιξαν.
13: Θυμάμαι, Χρήσα, όταν κόπηκε ο 13ος και 14ος μισθός, που οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας που πήγαν και τα λοιπά. Αποφάσισε και τα λοιπά ότι αυτό είναι συνταγματικό. Και όταν ήρθε η ώρα για αυτούς, αποφάσισε ότι είναι αντισταγματικό. Δηλαδή, πώς μια τέτοια δικαιοσύνη θα κερδίσει την κοινή γνώμη? Αυτό από μόνο του δηλαδή.
12: Μπορείς
13: να αποφασίσεις για τον εαυτό σου ότι ήταν συνταγματικό, ήταν αντισταγματικό.
12: Ενώ για τον πολίτη όχι.
13: Αλλά για όλους τους εργαζόμενους τους άλλους ότι είναι αντισταγματικό.
12: Συνεπώς, για ποιο σεβασμό μιλάμε στη δικαιοσύνη?
13: Ναι, για να υπάρξει σεβασμός πρέπει οι ίδιοι δικαστές να σεβαστούν το ρόλο τους.
12: Να σου πω, υπάρχουν έτσι, και εξαιρετικοί
13: ασφαλώς,
12: δικαστές.
13: Ασφαλώς.
12: Υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές.
13: Ασφαλώς υπάρχουν, αλίμονο αν δεν υπήρχαν.
12: Και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι δικαστές.
13: Το θέμα όμως είναι αυτοί οι εξαιρετικοί δικαστές φτάνουν στην κορυφή της δικαιοσύνης ή από ένα σημείο και μετά χρειάζεται μέσο, χρειάζονται παρεμβάσεις, γνωριμίες κτλ. Όπως συμβαίνει για τους καθηγητές πανεπιστημίου.
12: Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει.
13: Και το άλλο, Χρήσα, ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου τώρα δικάζουν περιπτώσεις και ο δικαστής μπορεί, ξέρω κι εγώ, να είναι και φοιτητής τους, έτσι, να κάνει ένα διδακτορικό, να κάνει κάτι άλλο. Ή κάποιοι που είναι φέτες και τα λοιπά να έχουν τα παιδιά τους στην νομική, οπότε να έχουν καθηγητή τον καθηγητή που έχουν αντίδικο.
12: Ξέρω αυτό, περίπτωση καθηγήτριας πανεπιστημίου της νομικής που έκανε ολόκληρη εισήγηση εναντίον των δανειοληπτών, η οποία αποδείχθηκε ότι είχε πολύ καλή σχέση με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά. Δεν ξέρω τι τύχη είχε η εισήγηση που έκανε, η έκθεση που έκανε και τα λοιπά, αλλά εγώ όλα αυτά που γίνονται από καθηγητές Πανεπιστήμιου της Νομικής, εισηγήσεις για συγκεκριμένα θέματα, για όλα αυτά κρατάω επιφυλάξεις για εξαρτώμενα συμφέροντα.
13: Και μετά, Χρήσα, ας πούμε στο ποινικό δίκαιο, από ό,τι μου έχουν πει συνάδελφοί σου, είναι συγκεκριμένα, είναι δηλαδή από τις εύκολες, από τους εύκολους τομείς το ποινικό δίκαιο, είναι συγκεκριμένα.
12: Το ποινικό δίκαιο, Κοσμά,
13: γιατί υπάρχουν καλοί ποινικολόγοι και κακοί? Μήπως οι καλοί έχουν διασυνδέσεις μέσα στην ίδια δικαιοσύνη?
12: Μήπως με τους δημοσιογράφους?
13: Μήπως έχουν κάποιο μπαμπά, ξέρω κι εγώ, κάποια μαμά μέσα στην κορυφή της δικαιοσύνης, οπότε μέσα από εκεί αντλούνε ισχύ και μπορούν και επηρεάζουν τα πρωτοβάθμια?
12: Τώρα θα σου πω ότι αυτό πιστεύω πραγματικά, ότι όταν είσαι ένας καλός δικηγόρος, είτε είσαι ποινικολόγος, είτε ασχολείσαι με το αστικό ή το διοικητικό ή το εργατικό κτλ., αν είσαι καλός, νομίζω ότι θα εξελιχθείς θέλουν δεν θέλουν. Και 38 παράδειγμα είναι ο Κούγιας, ο οποίος Κούγιας, μπορείς να του αποδώσεις την οποιαδήποτε, τον οποιοδήποτε
13: μπορεί
12: χαρακτηρισμό.
13: Μπορεί να σου συμπαθείς ή αντιπαθείς, έτσι, εντάξει.
12: Σαν προσωπικότητα, σαν προσωπικότητα μπορεί να πεις οτιδήποτε θέλεις γι' αυτόν. Όμως το ότι δεν ήταν καλός ποινικολόγος δεν μπορείς να το πεις. Αυτό. Προσπαθούν να του μοιάσουν, όπως υπάρχουν και άλλοι καλοί ποινικολόγοι οι οποίοι δεν έχουν background από πίσω. Δεν έχουν δηλαδή μπαμπά, δικηγόρο, δικαστή ή οτιδήποτε. Δεν έχουν.
13: Το γεγονός όμως ότι ήταν ένα όνομα ο Κούγιας, κατόρθωσε και
12: το έκανε μόνος του.
13: Ναι, κατόρθωσε και έγινε όνομα. Αυτό δεν λειτουργούσε ως πίεση απέναντι στα δικαστήρια?
12: Ναι,
13: όταν ήξεραν ότι έχουν ένα Κούγια και όταν
12: νομίζω
13: έχουν...
12: όμως ότι δεν του χαρίζονταν. Γιατί έχασε και αρκετές δίκες.
13: Πάρα πολλές, θα έλεγα.
12: Λοιπόν, δεν του χαρίζονταν. Τώρα το θέμα με τους ποινικολόγους είναι το εξής, ότι τα κανάλια, για παράδειγμα,
13: τα οποία τα χρησιμοποιούν αυτοί οι ποινικολόγοι,
12: τα χρησιμοποιούν, αλλά πώς τα χρησιμοποιούν τα κανάλια? Έχουν ανάγκη, για να γεμίσουν τη θεματολογία τους, έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση στις δικογραφίες, να βγάζουν πρώτη την είδηση. Συνεπώς τι κάνουν? Όταν σκάει μια υπόθεση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το κοινό, προσεγγίζουν το θύμα, το δράστη, τον οποιονδήποτε συμμετέχει σε όλο αυτό και του λένε εμείς θα πληρώσουμε το δικηγόρο σου. Χρησιμοποίησε όμως αυτό, αυτόν. Αυτή την αίσθηση έχω...
13: Για να έχουν πληροφορίες.
12: Γιατί για να βγαίνουν απολογητικά υπομνήματα σε εκπομπές τηλεοπτικές, να βγαίνουν καταθέσεις μαρτύρων όταν η ανακριτική διαδικασία είναι μυστική. Σημαίνει ότι αυτό γίνεται.
13: Ωραία. Και το γεγονός ότι ενώ βγαίνουν η δικαιοσύνη δεν κινείται για να αναζητήσει πώς βγήκαν αυτά στη φόρα, ενώ είναι μυστική η δικογραφία.
12: Δεν το ψάχνει κανείς. Και άντε δεν το ψάχνει η δικαιοσύνη, γιατί δεν το ψάχνουν τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Γιατί υπάρχει ένας κώδικας.
13: Όταν λες συνδικαλιστικά το δικηγόρο.
12: Ναι, ο κώδικας υπάρχει το πειθαρχικό. Δηλαδή, για έλα εσύ που βγαίνει συνεχώς, ας πούμε, στις εκπομπές. Για πες μου, πώς έγινε, ας πούμε, να είσαι συνήγορος υπεράσπισης στην ανακριτική διαδικασία και ξαφνικά να βγαίνει και το απολογητικό στη φόρα, λέξη προς λέξη. Έλα εδώ να μας πεις τις θέσεις σου, γιατί έτσι χτίζονται και καριέρες ποινικολόγων. Αλλά βέβαια αυτή είναι μια μικρή μερίδα ποινικολόγων. Η μεγαλύτερη μερίδα των ποινικολόγων δεν βγαίνει στα κανάλια, ή αν βγαίνει έχει μια πάρα πολύ αξιόλογη παρουσία και τους έχω δει, δεν θα ονοματίσω
13: σίγουρα, υπάρχουν πολύ καλοί και αξιόλογοι,
12: αλλά υπάρχουν αξιόλογοι δικηγόροι ποινικολόγοι οι οποίοι ούτε βγάζουν προς τα έξω τα απολογητικά υπομνήματα, μαρτυρικές καταθέσεις, και έχουν έναν πολύ ευπρεπή τρόπο να υποστηρίζουν τον πελάτη τους, τον εντολέα τους. Αυτή η μαϊντανή, η τηλεοπτική μαϊντανή, κατά με, θα πρέπει το συνδικαλιστικό μας όργανο να τους καλεί σε απολογία.
13: Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι πράγματα και υπάρχουν και πολλοί μαϊντανοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τα μέσα βέβαια χρησιμοποιούν αυτό.
12: Ναι, είναι αμφίδρομοι.
13: Αμφίδρομοι, συμφωνώ. Γιατί ξέρω τουλάχιστον βλέπω κάποιους οι οποίοι ασχολούνται με ένα αντικείμενο, π.χ. για θέματα υγείας. Έγινε κάτι από ένα γιατρό.
12: Ναι, είναι ένα ειδικό ζήτημα τώρα αυτό. Η ιατρική, το ζήτημα της ιατρικής αμέλειας δυσκόλευε πάρα πολύ τους δικηγόρους.
13: Εγώ έχω τύχει σε τέτοια δίκη και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το ίδιο το δικαστήριο, εγώ θεωρώ ότι δεν είχε την ικανότητα να αποδώσει δικαιοσύνη.
12: Δεν είχε
13: τις γνώσεις. Έτσι.
12: Όταν όμως καλείσαι να δικάσεις μία υπόθεση, θα πρέπει να, ως δικαστής να βρίσκεις πριν τη δικάσεις, πριν ανεβείς στην έδρα, έχεις τη δικογραφία στα χέρια σου.
13: Δεν μιλάμε τώρα για έναν γιατρό που πήρε φακελάκια και το πιάσανε, έτσι.
12: Μιλάμε για ιατρικής αμέλειας.
13: Λοιπόν, που είναι κάτι το οποίο για να το προσδιορίσεις πρέπει να έχεις και ιατρικές γνώσεις. Να δεις αν αυτός ο συγκεκριμένος γιατρός έχει κάνει το μέσο όρο από ό,τι θα έπρεπε να κάνει ως ιατρός. Γιατί ο κάθε γιατρός έχει τη δική του.
12: Το ζήτημα της ιατρικής αμέλειας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να βρεθούν πραγματογνώμονες, συνάδελφοι του γιατρού, οι οποίοι θα βεβαιώσουν κάτι άλλο επιστημονικά. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή.
13: Καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά.
12: Εκεί λειτουργεί και το συντεχνιακό.
13: Μα παντού λειτουργεί, και στους δικηγόρους λειτουργεί.
12: Αλλά στην ιατρική αμέλεια πραγματικά είναι αυτό που είπες, ότι θα πρέπει ο δικαστής όταν πάρει τη δικογραφία και πριν ανεβεί στην έδρα, τα ζητήματα τα οποία δεν τα ξέρει πρέπει να τα μάθει.
13: Αν μιλάμε για ιατρική αμέλεια στο δημόσιο, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι θα έπρεπε τον πρώτο λόγο να τον έχει το επιστημονικό συμβούλιο το οποίο υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο. Δεν είδα σε υποθέσεις που πήγα στα νοσοκομεία, δεν είδα να έχει ζητηθεί η άποψη του επιστημονικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν δηλαδή να θέλεις να δεις αν μια ενέργεια είναι
12: εμπεριέχει
13: την αμέλεια ή όχι, και να μην ζητάς την άποψη του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου.
12: Το επιστημονικό συμβούλιο όμως, Κοσμά, απαρτίζεται από ανθρώπους
13: συνάδελφους.
12: Είναι συνάδελφοι.
13: Ωραία, αυτό είπα σαν πρώτη. Τότε να καταργήσουμε τα επιστημονικά συμβούλια.
12: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια τα οποία έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά μόνο αυτό έχουν, δεν έχουν άλλους
13: ρόλους. Έχουν και άλλους ρόλους, αλλά μέσα στο ρόλο, στους ρόλους που έχουν, είναι ασφαλώς για να δουν αν γίνονται σωστά κάποια πράγματα, έτσι, να, πώς αντιμετωπίζονται, πώς κάνουν. Όταν γίνεται ένα γεγονός δυσάρεστο, δεν πρέπει το επιστημονικό συμβούλιο να εκφράσει την άποψή του. Από και πέρα εσύ σαν αντίδικος, ας το πω έτσι, μπορεί να βρεις έναν άλλο πραγματογνώμονα. Πάνω σε αυτό όμως, επειδή το έψαξα, Χρύσα, πολλές φορές εμπλέκονται και ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι, οι οποίες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τους δικούς τους γιατρούς, γιατί είπες κάτι το οποίο έχεις δίκιο, ότι υπάρχει η αλληλεγγύη, λογικό είναι, όπως και στους δικηγόρους υπάρχει και στους μηχανικούς υπάρχει και σε όλους υπάρχει.
12: Πέρα
13: αυτό
12: από το συντεχνιακό, όταν δεν είσαι ας πούμε σε ένα χειρουργείο, δεν είμαι σίγουρη αν μπορείς από μια δικογραφία να, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ ας πούμε τρανταχτό για να έχεις την κρίση, αλλά σε ένα χειρουργείο πολλά μπορούν να συμβούν, έτσι δεν είναι? Τώρα το πιο τρανταχτό ήταν αυτό με την νοσοκόμα που έδωσε άλλο αίμα, άλλη ομάδα αίματος στην, και πέθανε νομίζω, δεν πέθανε η ασθενή.
13: Ναι, εντάξει, αυτό έχει γίνει 2-3 φορές από ό,τι ξέρω. Εν πάση περιπτώσει.
12: Αυτό ήταν 38, δεν
13: αυτό,
12: μπορούσε.
13: Αυτό
12: να...
13: έγινε κάτι που το πρωτόκολλο συγκεκριμένα μιλάει, τι πρέπει να γίνει και πώς να γίνει κτλ. Έτσι. Είναι άλλη περίπτωση αυτή. Η αμέλεια είναι κάτι, από ό,τι έχω διαβάσει, για να χαρακτηριστεί κάποιος, για να κατηγορηθεί κάποιος για αμέλεια, δεν πρέπει.

0: γιατί κάποιοι προσπαθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάζουν λεφτά, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί ξέρω ότι έχω ακούσει περιπτώσεις ότι όπως κάνουν τα γραφεία κηδιών που κάθονται έξω από νοσοκομεία για να πάρουν μια περίπτωση, ένα πελάτη, ένα νεκρό, μια δουλειά, ας το πω έτσι, και πολλοί γιατροί, πολλοί δικηγόροι στέλνουν τους ειδικευόμενους έξω από νοσοκομεία και βλέπουν όταν υπάρχει σπαραγμός, κλάμα κτλ. Τους πλησιάζουν και τους λένε τι συνέβη και τους προτρέπουν να ασκηθούν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό αν συμβαίνει είναι ανεπίτρεπτο.
1: Κοσμά, επειδή έρχεται πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, επαναρχόμαστε. Μικρό διάλειμμα.
0: Μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, νομίζω ότι εξαντλήθηκε.
1: Όχι. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
4: Πέλα FM.

0: The Power of the Love, η δύναμη της αγάπης, ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου αυτό το βράδυ του Ιουνίου σας κράτησαν συντροφιά για 2 ώρες από τις 8 μέχρι τις 10. Έχουμε αποφασίσει για το όνομα της δικής μας εκπομπής. Νομίζω, Κοσμά, ότι το δεύτερη ανάγνωση με τη Χρύσα και τον Κοσμά, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τίτλος. Εσύ τι λες?
1: Συμφωνώ απόλυτα, δεν θα διαφωνήσω.
0: Ωραία. Οπότε...
1: Έχουμε αποφασίσει όμως και κάτι άλλο, Χρύσα.
0: Για πες.
1: Ότι θα προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε καλύτεροι για να απολαμβάνουν οι ακροατές μας ένα καλύτερο και όμορφο 2 ώρο μαζί μας.
0: Το θέμα είναι και αυτό που λες, συμφωνώ σε αυτό που λες, επειδή εγώ χειρίζομαι και την κονσόλα και την επιλογή της μουσικής, είναι καινούριος αυτός ο σταθμός που είμαστε, συνεπώς είναι διαφορετικό το μηχάνημα. Έχω ένα λίγο άγχος για τη διαχείριση και της μουσικής και της κονσόλας.
1: Και... Πιστεύω ότι τα πας αρκετά καλά. Όχι. Άμα χρειάζεσαι βοήθεια, να συμβάλλω κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: μην ξεχνάς ότι πληροφορικός είμαι. Κάτι παραπάνω θα μπορέσω να πιάσω.
0: Πρέπει κανονικά να αναλάβεις την κονσόλα.
1: Αν θέλεις, την αναλαμβάνω.
0: Ωραία. Και εγώ να επιλέγω μόνο τη μουσική. Η δύναμη της αγάπης είναι πάρα πολύ σημαντική. Να αγαπάτε καταρχήν τον εαυτό σας, γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και το φροντίζει συναισθηματικά και ψυχολογικά και σωματικά, μπορεί να δώσει την αγάπη του και στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν θα δώσει την αγάπη του και στα πλάσματα όλου του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν θα δώσει την αγάπη του στην οικογένειά του, στο γείτονα, στο φίλο, στο αδέσποτο. Η αγάπη είναι μία, αβίαστη, ρέει αβίαστα, και όλοι πρέπει να την βάλουμε στη ζωή μας.
1: Το θέμα είναι με τι ιεραρχία. Θα διαφωνήσουμε.
0: Γιατί?
1: Θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα
0: και θα φτάσουμε 10
1: η ώρα. Και ο χρόνος έχει τελειώσει.
0: Ουσιαστικά εμείς πάντα διαφωνούμε γενικώς.
1: Πρέπει να αγαπάς τα πάντα. Τη φύση, τον άνθρωπο,
0: όλα.
1: Τα ζώα, όλα. Την Ελλάδα,
0: να αγαπάς
1: έτσι,
0: την κάθε
1: τη χώρα
0: μέρα,
1: μας, την πόλη μας.
0: Να αγαπάς την κάθε μέρα ξεχωριστά.
1: Ξέρεις, αυτό που οι Έλληνες έχουμε ως μειονέκτημα, πιστεύω, είναι ότι τελικά αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας, μετά την οικογένειά μας, μετά την πόλη μας, μετά την Ελλάδα, μετά όλα τα άλλα.
0: Κοσμά,
1: οι ξένοι, οι Γερμανοί, λογοχάρη, αγαπάνε πρώτα τη χώρα τους. Γιατί ξέρουν ότι μέσα αυτή τη χώρα, έτσι, και η αγάπη την οποία την προσφέρουν, θα έχουν και αυτοί σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν πόλη, μια καλύτερη ζωή.
0: Τώρα εδώ από κάτω μου έρχεται, αλλά δεν θα το ανοίξω το θέμα.
1: Είναι
0: κάτω
1: μεγάλο θέμα
0: κάτω
1: αυτό.
0: Κάτω από τη γλώσσα για τους Γερμανούς
1: όμως,
0: που αγαπούν.
1: Είναι όμως το μεγάλο μειονέκτημα του Έλληνα.
0: Εγώ,
1: ότι βάζει πρώτα το τομάρι του, ας το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος πιο απλά τι θέλω να πω. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να βλέπουμε το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον της ανθρωπότητας, το συμφέρον της φύσης, του ζωικού βασιλείου, γιατί μέσα σε όλο αυτό το σύστημα είμαστε και εμείς.
0: Πάντως εγώ, όταν είπα να αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας, δεν εννοούσα με
1: κατάλαβα,
0: έναν εγωιστικό.
1: Ήθελα απλά να σε...
0: Με έναν εγωιστικό τρόπο.
1: Να σε εκνευρίσω ήθελα, αλλά ο χρόνος έχει τελειώσει.
0: Με την έννοια της ισορροπίας, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάχες να δώσει με τον εαυτό του, εκείνος είναι πιο ισορροπημένος και ψυχικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Άρα μπορεί πιο εύκολα να δώσει την αγάπη του στους άλλους, όταν έχει αποδεχθεί τον εαυτό του. Εντάξει, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μέχρι την άλλη Τρίτη, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να αγαπάτε και όλα τα πλάσματα του κόσμου αυτού, είτε είναι ζώα είτε είναι άνθρωποι. Δεν μπορείς να αγαπάς μόνο ζώα και να απορρίπτεις τους ανθρώπους, ούτε μπορείς να αγαπάς μόνο ανθρώπους και να απορρίπτεις τα ζώα.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ από μένα.
1: Καληνύχτα. Και να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια όμορφη εβδομάδα. Και να τα πούμε το καλό την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα.
0: Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Αγιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
5: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα.

Οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήριο. Και ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στο σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλύβης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.